Ανάτολη σε λύση, χίλια ονόματα γρικό. Κόρη μνήμη, Αφροδίτη, μ' αναλάβει εξωτικό. Μου φορτώσε το κρίμα για να λάβουνε χρησμό. Να είμαι εγώ το φιλοθύμα, να σε εσύ το ισχυρό.

Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

0: Ρε.
1: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών.
0: Con la chitarra in mano.
1: Είναι η εκπομπή «Η Migliori» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί.
0: Lasciatemi cantare.
1: Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird.
0: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

0: Μιλιόρε.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρη». Μια ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια.
0: Con la chitarra in mano.
1: Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί.
0: Lasciatemi cantare.
1: Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bert.
0: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bert και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Βόλτα στην Ελλάδα. Ένα πρωινό ταξίδι στο ραδιοπούλι με όχημα τις μουσικές και τα τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου. Από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη.

την Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

Πάντα χαμογέλαγες και τώρα καταργέσαι. Σμίξε τα χυλάκια, μη βαριέσαι.

0: σκοτεινή ρε παιδιά.
1: Παιδιά μην τρελαίνεστε. Από το τίποτα ερχόμαστε, στο τίποτα πηγαίνουμε. Μία ή άλλη είναι.
2: Σιγά ο φιλόσοφος να μου.
3: Αλλάζει το πράγμα. Τώρα μάλιστα. Βλέπω τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
2: Παπάρια μου.
4: Τι έγινε ρε παιδιά?

Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Στην Αθήνα, κάτω από το Μάη, τον ουρανό. Και εσύ κοιτάς από την κουζίνα ένα καράβι στο Σαρονικό. Το ξέρω, γίναν όλα δύσκολα.

Βόλτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Καλημέρα. Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Στην επιλογή της μουσικής για ένα δίωρο θα είναι μαζί σας ο Βασίλης Κόνομ. Καλή σας ακρόαση.

Ακούτε Radio Belt. Κραγάει σε όλο τον κόσμο. Άλλο ένα δίωρο που την επιλογή της μουσικής έκανε για σας ο Βασίλης Οικονόμου. Φτάνει στο τέλος. Τα λέμε πάλι αύριο την ίδια ώρα. Και κλείνουμε με τον κύριο Wes Montgomery στο No Blues. Στο πιάνο τον συνοδεύει ο αξιολάτρευτος κύριος Wyndon Kelly. Γεια σας.

Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

0: Και η ώρα πήγε 3.
1: Άλλη μια όμορφη ώρα στο ραδιόφωνο μας.
2: YTC Radio.
3: Το ραδιόφωνο της ανοιχτής θεραπευτικής κοινότητας νέων και φίβων Αθήνας.
0: Το νεανικό ραδιόφωνο.

0: YTC Radio.
1: Άρα, συναισθήματα,
2: σεβασμός,
0: ειλικρίνεια,
2: οι φωνές του YTC Radio.
1: Μια εκπομπή γεμάτη εκπλήξεις,
2: γεμάτη γνώσεις,
0: γεμάτη γέλιο.
2: Οι φωνές του YTC Radio. Καθίστε αναπαυτικά
0: και απολαύστε μια εκπομπή ποικίλης θεματολογίας
2: της θεραπευτικής κοινότητας νέων και φίβων Αθήνας. Οι φωνές του YTC Radio.
1: Το νεανικό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα σας σε μια ακόμη εκπομπή Sports Life. Σήμερα έτσι έχουμε ένα ιδιαίτερο θέμα, έτσι κάτι διαφορετικό. Θα μιλήσουμε για ένα πρωταθλητή πάνω στη φόρμουλα, το Σουμάχερ. Ποια είναι η γνώμη σας, παιδιά?
1: Εντάξει, πολύ σπουδαίο τιμόνι έχω να πω εγώ. Πολλές νίκες, πολλά πρωταθλήματα, αλλά εντάξει είχε πολύ κακό τέλος.
0: Ναι, εντάξει, πολύ είχε και ένα τραυματισμό που θα μιλήσουμε και στην πορεία. Εσύ, Βασίλη, η γνώμη σου πάνω σε αυτό τον πρωταθλητή?
2: Εγώ φόρμουλα δεν έβλεπα, να πω την αλήθεια, τόσο πολύ. Όμως αυτό τον άνθρωπο πάνω εκεί, δηλαδή, έχω ακούσει πολλά. Και τώρα που καθίσαμε και κοιτάξαμε και παραπάνω πράγματα, γιατί δεν γνώριζα και τόσο πολλά, απλά τον είχα ακουστά. Έχει καταφέρει πολλά πράγματα που θα τα πούμε και στη συνέχεια. Ήταν δηλαδή σε αυτό που έκανε πολύ καλός.
0: Σήμερα έτσι έχουμε και το Στέλιο μαζί μας.
3: Καλησπέρα.
0: Θες να πεις έτσι, τον έχεις ακουστά εσύ το Σουμάχερ, έχεις έτσι ακούσει, παρακολουθούσες φόρμουλα?
3: Δεν έβλεπα ποτέ φόρμουλα, είναι η αλήθεια, αλλά τον έχω ακουστά το Σουμάχερ. Και είναι ένας από τους καλύτερους, πιστεύω.
0: Ναι. Βασίλη, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά.
2: Φύγαμε. Ο Μιχαήλ Σουμάχερ γεννήθηκε 3 Ιανουαρίου του 1969. Είναι Γερμανός, πρώην οδηγός της Φόρμουλας 1, ο οποίος υπήρξε 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής του 2006, αποχώρησε από την ενεργό δράση, ωστόσο επέστρεψε το 2010 για άλλες 3 χρονιές, 2010-2012.
1: Τον Οκτώβριο του 2012 αποχώρησε οριστικά από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, ενώ οι επιτυχημένες επιδόσεις του στο άθλημα είχαν σαν αποτέλεσμα τα υψηλά οικονομικά συμβόλαια, γεγονός που το συμπεριέλαβε στους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές όλων των εποχών.
0: Ένας από τους κορυφαίους στην ιστορία της Φόρμουλα 1, το 2020, με αφορμή τη συμπλήρωση 70 χρόνων από τον πρώτο αγώνα της Φόρμουλα 1, και μετά από ψηφοφορία με συμμετοχή του κόσμου, στην επίσημη ιστοσελίδα της Φόρμουλα 1 αναδείχθηκε ως η προσωπικότητα με τη μεγαλύτερη επιρροή στο άθλημα σε ολόκληρη την ιστορία του σπορτ.
3: Στις 29 Δεκεμβρίου του 2013 είχε έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό, κάνοντας σκι στις Γαλλικές Άλπεις, και έκτοτε ακριβές πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του δεν είναι επαρκές γνωστές.

0: για διάφορες επιτυχίες, πρωταθλήματα και διάφορα έτσι πράγματα. Πάμε να συνεχίσουμε.
1: Ο Μίχαλ Σουμάχερ γεννήθηκε στο Χέρμιλχάιμ, συγγνώμη, που βρίσκεται κοντά στην Κολονία. Ο πατέρας του ονομάζεται Ραλφ Σουμάχερ και η μητέρα του, η οποία απεβίωσε στις 20 Απριλίου του 2003, ονομαζόταν Ελίζαμπεθ. Ενώ είχε έναν μικρότερο αδερφό, τον Ραλφ, ο οποίος ήταν επίσης οδηγός της Φόρμουλα 1, αγωνιζόμενος σχεδόν στις ίδιες περιόδους με τον μεγαλύτερο αδερφό του, από το 1997 έως το 2006.
0: Όπως οι περισσότεροι οδηγοί της Φόρμουλα 1, έτσι και ο Μίχαηλ ξεκίνησε από μικρή ηλικία να οδηγεί καρτ από μόλις 4 ετών. Το 1981 πήρε για πρώτη φορά μέρος στο πρωτάθλημα καρτ Γερμανίας, το οποίο κατέκτησε 3 φορές, 1984, 1985 και 1987. Μάλιστα το 1987 κατέκτησε και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα καρτ, στο οποίο συμμετείχε.
2: Το 1988 αποφάσισε να κάνει ένα μεγαλύτερο βήμα στη καριέρα του και να μεταπηδήσει από το πρωτάθλημα καρτ στο πρωτάθλημα Quenning, το οποίο και κατέκτησε. Στην πρώτη χρονιά που διεξήχθη το συγκεκριμένο μηχανοκίνητο πρωτάθλημα, 1988, το ίδιο έτος συμμετείχε στη γερμανική φόρμουλα Ford 1600, κατετάγει εκτός και στην ευρωπαϊκή φόρμουλα Ford 1600 1989, ισοβάθμισε στη δεύτερη θέση στη γερμανική φόρμουλα 3 και έναν χρόνο αργότερα 1990.
1: Κατεγάγει πρώτο σε αυτή τη διοργάνωση, ενώ παράλληλα συμμετείχε και κέρδισε στο Grand Prix του Μακάο, ετήσιος μηχανοκίνητος αγώνας που διεξάγεται στην ομώνυμη πόλη της Κίνας για το ίδιο έτος 1990. Συμμετείχε και στην Ευρωπαϊκή Φόρμουλα 3, χωρίς ωστόσο
2: το 1991 συμμετείχε στο Πανιαπωνικό Πρωτάθλημα Φόρμουλα 3000, όπου κατετάγει δεύτερος. Παράλληλα, το 1990 και το 1991 συμμετείχε στο Γερμανικό Πρωτάθλημα Αυτοκινήτων Τουρισμού, χωρίς όμως να καταφέρει να τερματίσει. Επίσης, πάλι τις ίδιες χρονιές συμμετείχε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Sports, όπου κατετάγει πέμπτος την πρώτη φορά και ένατος τη δεύτερη. Το 1991 έλαβε μέρος και στον αγώνα Le Mans με την ομάδα της Mercedes και συνοδηγός τον Αυστριακό Καρλ Βεντρίντιγκερ και τον Γερμανό Φίρτζ,
0: όπου και τερμάτισαν στη πέμπτη θέση. Ωστόσο, κατάφερε να πραγματοποιήσει το ταχύτερο γύρο του αγώνα με χρόνο 3 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα. Από το 1991 μέχρι και το 2006, όπου ανακοίνωσε την πρώτη του αποχώρηση από το άθλημα, συνολικά ο Σουμάχερ συμμετείχε σε 250 Grand Prix, από τα οποία κέρδισε τα 91, ενώ έχει ακόμα 43 δεύτερες θέσεις και 20 τρίτες, συνολικά 154 τερματισμοί στην πρώτη τριάδα, έχοντας επίσης άλλες 36 παρουσίες στις βαθμολογούμενες θέσεις, με εξαίρεση την πρώτη χρονιά, στην οποία συμμετείχε μόνο στους τελευταίους 6 από τους συνολικά 16 αγώνες, η χειρότερη θέση του στη τελική κατάταξη του πρωταθλήματος οδηγών ήταν η 5η το 1999, όπου δεν συμμετείχε σε 6 από τους συνολικά 16 αγώνες λόγω τραυματισμού που υπέστη σε Grand Prix.
1: Εντάξει, βλέπουμε και την πορεία του έτσι στη Φόρμουλα 1. Ήταν λίγο δύσκολη για αυτό, γιατί είδαμε ότι δεν συμμετείχε σε 6 αγώνες από τους 16, αλλά μετά τα κατάφερε λίγο έτσι και το πήρε πάνω, να το πούμε και έτσι.
2: Και έχουμε ακόμα αρκετά πραγματάκια να πούμε.

κορίτσιου τον ήχο. Μάτωσα τα μάτια καρφωμένα στον ορίζοντα.

0: ποτέ δεν είπα όχι σε κάποιες επιρροές.
1: Έξω, αρνιόμουν να αποδεχτώ ότι χρειάζομαι βοήθεια.
2: Όχι, δεν θα έρθω σπίτι.
3: Όχι, δεν θέλω να μιλήσουμε.
4: Όχι, είμαι μια χαρά. Δεν έχω ανάγκη σας.
0: Την ημέρα της εισαγωγής μου είπα ένα ναι που αυτή τη φορά έχει μόνο θετικά να μου προσφέρει.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8822-122.
3: Πες όχι στη σκλαβιά της χρήσης

0: Το πρόγραμμά μας απευθύνεται σε έφηβους και νεαρούς ενήλικες από 13 έως 21 ετών.
1: Το email μας είναι radio@papakiopae.gr. Το τηλέφωνο της γραμματείας μας είναι 210-88-22-122.
2: Και μπορείτε να μας ακούσετε και να μας στείλετε όποιο άλλο μήνυμα θέλετε μέσω του Live24 όλο το 24ωρο.
1: Ωραία, έχουμε και ένα ωραίο μήνυμα από την κυρία Ελευθερία. Πάμε να το διαβάσουμε. Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά της κοινότητας. Όπως πάντα είμαστε εδώ να σας ακούμε. Να σας ακούμε και σας καμαρώνουμε. Καλή εβδομάδα σε όλους σας.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ελευθερία.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ελευθερία,
2: για το
1: σας
2: μήνυμα.
1: Πολύ.
2: Και για έτσι όσους γονείς στέλνουν έτσι μήνυμα και στηρίζουν την ναι. εκπομπή τη δικιά μας και όλες τις άλλες εκπομπές.
1: Και γενικά όλες, εντάξει, αλλά λίγο παραπάνω τη δικιά μας.
2: Ναι, αυτό είναι έτσι σίγουρο. Πολλές πληροφορίες έτσι για το Σουμάχερ. Πάμε να συνεχίσουμε. Στην πρώτη του παρουσία στο άθλημα. Συνολικά ο Μίχαελ Σουμάχερ συμμετείχε σχεδόν σε 16 περιόδους χρονιές, στην πρώτη περίοδο προς το τέλος της 1991, ενώ κατέκτησε 7 φορές το πρωτάθλημα οδηγών. Επίσης 2 φορές κατετάγει δεύτερος και 3 φορές τρίτος, ενώ το 1997, παρόλο που κατετάγει δεύτερος, τελικά ακυρώθηκε για αντιαθλητική συμπεριφορά εξαιτίας περιστατικού που συνέβη στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς.
1: Στην επιστροφή του στο άθλημα τις χρονιές 2010, 2011 και 2012 συμμετείχε σε 58 Grand Prix έχοντας έναν τερματισμό στην πρώτη τριάδα, τρίτη θέση δηλαδή, καθώς και άλλες 30 παρουσίες στις βαθμολογούμενες θέσεις, ενώ κατετάγει αντίστοιχα στην 9η, 8η και 13η θέση του πρωταθλήματος οδηγών. Εκτός από τα 7 παγκόσμια πρωταθλήματα οδηγών, ο απολογισμός του μετά από 19 χρονιές που αγωνίστηκε στη Φόρμουλα 1 ήταν 306 αγώνες, 7 πρωταθλήματα κατασκευαστών, 1566 βαθμοί καριέρας, 91 νίκες, 43 δεύτερες και 21 τρίτες θέσεις, 155 συνολικά βάθρα, 68 πρώτες θέσεις εκκίνησης, 77 ταχύτερη γύρη αγώνα, ενώ είχε ακόμα 66 τραυματισμούς στις βαθμολογούμενες θέσεις, 63 εγκαταλείψεις και άλλους 20 τραυματισμούς εκτός βαθμολογούμενων θέσεων, ενώ σε 2 αγώνες ακυρώθηκε.
3: Ως μάνατζερ είχε τον Βίλι Βέιμερ από τα χρόνια ακόμα που ήταν στα καρτ, ενώ αργότερα η μάνατζερ του ήταν η Σαμπίνε Κέμ. Στις 25 Αυγούστου του 1991 ο Έντι Τζόρνταν επιλέγει για την νεοσύστατη ομάδα του Τζόρνταν Τζόρνταν, ένα νεαρό οδηγό του οποίου μόλις είχε αγοράσει τα δικαιώματα από την ομάδα της Mercedes έναντι του ποσού των 150.000 ευρώ.
2: Σπουδαία πράγματα έτσι αυτά που μας λέει και γενικά έτσι αυτά τα πράγματα που έχει κάνει. Εντάξει, μπορεί να έχει πάρει έτσι και εκείνος δεύτερες θέσεις, οτιδήποτε έτσι.
1: Εντάξει, ο κάθε πρωταθλητής
2: ναι,
1: έχει
2: σίγουρα.
1: Και αυτές τις,
2: σίγουρα,
1: τις
2: ναι.
1: θέσεις. Δεν είναι δηλαδή να είσαι πάντα πρώτος. Δεν
2: αλλά έχει
1: κιόλας.
2: Παίξει σε πολλά, έχει ταξιδέψει έτσι σε διάφορες χώρες και τέτοια για διάφορα Grand Prix.
1: Ναι, full.
2: Έχει πάρει και πολλές έτσι θέσεις, πολλά έτσι πρωταθλήματα. Και σε κάτι έτσι που είναι γενικά έτσι δύσκολο.
1: Εντάξει, από ό,τι βλέπουμε όμως και αυτό το άθλημα έχει πολλούς τραυματισμούς, είναι αλήθεια.
2: Ναι,
1: έχει τραυματιστεί πολλές φορές. Αλλά εντάξει, βλέπουμε ότι είχε τραυματιστεί 66 φορές και δεν το είχε παρατήσει. Ξανά έμπαινε στην πίστα, ξαναγωνιζότανε και προσπαθούσε συνέχεια. Ωραία, τι θα λέγατε να περάσουμε και στο δεύτερό μας τραγούδι.
2: Φιόμαι.

0: Λοιπόν, έτσι να πούμε λίγο και τη γνώμη μας πάνω στο Σουμάχερ. Έτσι, εντάξει, το είπαμε και πριν. Δυστυχώς μας πήγε και ο χρόνος, δεν προλάβαμε έτσι να πούμε και...
1: Είχαμε κι άλλα,
0: ναι,
1: πολλά
0: παραπάνω πράγματα. Οκ, okay, πάντως βλέπουμε ότι είναι ένας πολύ σπουδαίος, έτσι, πρωταθλητής πιο πολύ πάνω σε αυτό το σπορ. Γιατί σπορ είναι πιο πολύ, έτσι. Έχει αγάπη, ας πούμε, με τα αυτοκίνητα, συγκεκριμένα με τη φόρμουλα. Έχει καταφέρει διάφορα πράγματα. Εσάς, η γνώμη σας ποια είναι, έτσι, πάνω σε αυτό?
2: Μας πίζει και ο χρόνος, όπως είπες και εσύ, και είχαμε πολλά πράγματα να πούμε ακόμη για αυτόν το θρύλο, όπως είναι σε αυτό που έκανε. Δηλαδή, έχει αφήσει ιστορία πίσω του.
1: Έχει αφήσει ωραίο, καλό όνομα, δυνατό όνομα, έχω να πω εγώ.
2: Έχει αφήσει δυνατό, αλλά ήταν και αυτό το ατύχημα που είπες πριν και εσύ, Ανδρέα. Και είχαμε και παραπάνω πράγματα να πούμε και εκεί. Αλλά δηλαδή, όσα είπαμε, έχουμε και άλλες εκπλήξεις, δηλαδή να κάνουμε και άλλα τέτοια θέματα με μεγάλους θρύλους. Εσένα, Στέλιο, ποια ήταν η γνώμη σου και η πρώτη εκπομπή που βγήκες κιόλας και μίλησες?
3: Ήταν πολύ ωραία η πρώτη εκπομπή, είναι η αλήθεια, το χάρηκα πολύ. Εγώ εντυπωσιάστηκα με τις πληροφορίες που είχαμε σήμερα. Μου άρεσε πολύ αυτό που είπαμε, ότι έκανε κάρτα από 4 χρονών, δηλαδή το αγαπούσε πολύ αυτό το άθλημα και αυτό λέει πολλά.
0: Συμφωνώ έτσι μαζί σου, Στέλιο. Όντως, μπορεί να ήταν λίγες πληροφορίες, αλλά μερικές φορές.
1: Είχαμε πολλές, αλλά δεν προλάβαμε να τις διαβάσουμε όλες, είναι η αλήθεια.
0: Λίγες και καλές. Εντάξει, στα επόμενα θα έχουμε έτσι πιο. Θα είμαστε έτσι λίγο πιο πολλές πληροφορίες, λίγο πιο πολλά έτσι πράγματα. Έρχονται ωραίες εκπομπές.
1: Έχουμε ωραίες ιδέες για το μέλλον.
0: Ναι, μπορεί να έχουμε. Και σε εκπομπή έτσι διάφορους έτσι καλεσμένους, έτσι γνώστες.
1: Έχουμε κανονίσει ωραία πράγματα και εδώ και σαν κοινότητα.
0: Αυτά.

0: Στα μικρόφωνά σας ήμουν εγώ, Βασίλης.
1: Εγώ, Ανδρέας.
2: Εγώ, Στέλιος.
3: Ωραία, εντάξει, πριν πω και εγώ το όνομά μου, θα σας πω ότι αυτό το τραγούδι είναι το Yellow Race, καταπληκτικό τραγούδι. Και εγώ ήμουν ο Αντώνης. Και στην ηχοληψία ήταν ο φίλος μας ο Κώστας.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές.

Στα μικρόφωνα σας σήμερα θα είμαι μόνο εγώ, ο Κώστας. Και στην ηχοληψία ο φίλος μας ο Κώστας μαζί με το Στέλιο.

0: Καληνύχτα Κεμάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.
1: Καλώς ήρθατε λοιπόν και πάλι σε μια εκπομπή Οδός των Αστέρων. Σήμερα για θέμα μας είναι η Μαντρουγκάντα. Δεν σας είπα ότι πλέον αντί για μόνο Έλληνες και Ελληνίδες στιχουργούς, θα λέμε και για ξένα συγκροτήματα, rock μπαλάντες πιο πολύ. Και σήμερα λοιπόν το θέμα μας είναι η Μαντρουγκάντα. Η Μαντρουγκάντα είναι ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα όλων των εποχών στη χώρα του, στην Νορβηγία, και εξαιρετικά αγαπητή στο ελληνικό κοινό. Και εγώ τους άκουγα, η αλήθεια είναι πάρα πολύ. Η ιστορία της επιτυχίας του Μαντρουγκάντα παραμένει θρηλυκή. Το καλοκαίρι του 1998 η Virgin Records πρόσφερε στο συγκρότημα ένα συμβόλαιο. Ένα συμβόλαιο που η ιστορία λέει ότι υπογράφηκε στο καπό ενός αυτοκινήτου έξω από το νορβηγικό χρηματιστήριο. Δείχνοντας πλήρη εμπιστοσύνη, έδωσε απόλυτη ελευθερία στην μπάντα και της πρόσφερε όσο χρόνο χρειαζόταν στο στούντιο για να κάνει πραγματικότητα το όραμά της. Στις 30 Αυγούστου του 1999, το ντεμπούτο το άλμπουμ τους Industrial Silence κυκλοφόρησε και έγινε επιτυχία εν μία νύχτη. Πήγε αμέσως στο νούμερο 1 της Νορβηγίας, πήρε διθυραμβικές κριτικές και παρέμεινε για 45 εβδομάδες στα charts. Και έγινε επιτυχία στην υπόλοιπη Ευρώπη. Το άλμπουμ παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα κλασικά άλμπουμ στην ιστορία της νορβηγικής ροκ. Τα επόμενα 10 χρόνια η Μαντρουγκάντα κυκλοφόρησαν άλλα 4 στούντιο άλμπουμ. Το τελευταίο τους με τίτλο απλά το όνομά τους, Μαντρουγκάντα, ξεκίνησε να γράφεται το 2007, προτού ο κιθαρίστας του συγκροτήματος Ρόμπερτ Μπούρας πεθάνει και κυκλοφόρησε το 2008 μετά το θάνατό του. Έχουν κερδίσει 5 νορβηγικά βραβεία Grammy Spellemann, συμπεριλαμβανομένου του Spellemann του έτους 2005, για καλύτερο συγκρότημα της χρονιάς, 2 βραβεία Alarm και πολυάριθμα βραβεία για τις πωλήσεις των δίσκων τους. Το συγκρότημα επανενώθηκε το 2019 για να γιορτάσει την 20η επέτειο του ντεμπούτο του άλμπουμ του και με την Industrial Silence Tour έδωσε μερικές απίστευτα πετυχημένες συναυλίες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στη χώρα μας ήρθε για 30 ανεπανάληπτες sold out βραδιές, 2 στην Αθήνα στο Tag Vondo στις 7 και 8 Απριλίου και 1 στη Θεσσαλονίκη στις 5 Απριλίου. Η περιοδία επανένωσης πυροδότησε τη δημιουργική φλέβα στο συγκρότημα και το αποτέλεσμα είναι ολοκένουριο άλμπουμ Crimes at Midnight, που θα είναι η πρώτη νέα δισκογραφική δουλειά από τους Μαντρουγκάντα μετά από 14 χρόνια. Το άλμπουμ έχει ήδη ηχογραφηθεί και το συγκρότημα βρίσκεται στη διαδικασία των τελικών μιξαρισμάτων και αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Ιανουάριο του 2022. Προς το παρόν μας χαρίζουν μια υπέροχη rock μπαλάντα, Nobody Loves You Like I Do. Το βίντεο που ετοίμασαν, το τραγούδι ηχογράφηκε ζωντανά στην εκπληκτική φύση της πατρίδας τους, του Βέστεραλν, στο βορειότερο σημείο της Νορβηγίας, στο αρχιπέλαγος της Νόρντλαντ. Το Στοκμάρνες είναι μια πολύ μικρή πόλη, στην οποία βόρεια ακτή, στη πιο βόρεια ακτή του νησιού Χάντισλοου στην Νορβηγία, η οποία δεν μπορεί να επερεφανευτεί για πολλά πράγματα. Δύσκολα θα πάει κάποιος εκεί αν δεν έχει συγκεκριμένη δουλειά. Ακόμη πιο δύσκολο να θα αποφασίσει να κάτσει περισσότερο από 1-2 μέρες σε αυτή τη μουντή συνήθως πόλη. Μια πόλη που μπορεί να επερεφανεύεται ότι από εκεί ξεκίνησαν οι Μαντρουγκάντα, αυτοί οι αντιήρωες της alternative rock που λατρεύουν στην Ελλάδα, ίσως περισσότερο και από την Νορβηγία. Αυτή τη φορά η Supernova, το Eject Festival, τους φέρνει στο Καλλιμάρμαρο το Σάββατο στις 22 Σεπτεμβρίου σε ένα live που σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να συγκεντρώσει περίπου 35.000 θεατές. Μαζί τους θα είναι η Άννα Μπρουν ως special guest, ενώ πριν από τους Νορβηγούς θα ζεστάνει το κοινό η Αμάντα Τένσορφ. Στις αποσκευές τους θα κουβαλάνε το τελευταίο τους άλμπουμ James and Midnight μαζί με όλα τα αθλημένα αλλά τόσο γοητευτικά μουσικά τους πονήματα. Αυτά που λατρεύουν οι Έλληνες, φανατικοί θαυμαστές τους, με τους οποίους οι Μαντρουγκάντα έχουν αποκτήσει μια ιδιαίτερη σχέση που δυναμώνει όσο περνάνε τα χρόνια. Χρόνια στα οποία η μπάντα δοκιμάστηκε από αποχωρήσεις και μια απώλεια, αυτή του κιθαρίστα Ρόμπερτ Μπούρας. που στις 12 Ιουλίου του 2007 βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του από ένα φίλο του. Στα χέρια του. 30 χρόνια μετά την τελευταία εμφάνιση στο κλειστό του Τάκβοντο, στο παλαιό Φάληρο, ο Σίβετ Χόρνεμ, πρικισμένος με μια εκπληκτική φωνή μαζί με τους Φρόντι Τσέξμπρον και τον Τζον Λάουβαν Πέτερσον, επιστρέφουν στην Αθήνα της καρδιάς τους με τις μελαγχολικές ιστορίες τους, ιστορίες, στίχους που ξύνουν πληγές, αναμνήσεις και σαγηνεύουν το κοινό, έστω και αν βγάζουν μια μουσική κατάθλιψη που είχε γοητευτική όταν ακούς στίχους σαν αυτούς. Αχ, ιστορίες από τους δρόμους ανεβαίνουν στο παράθυρό σας. Ξυπνήστε ξανά ορισμένες αναμνήσεις. Με αυτόν τον τρόπο τα ξαναζείτε ξανά και ξανά. Το ένα θα αλλάξει το άλλο. Μέχρι που δεν ξέρεις τι είναι αληθινό και είναι αλήθεια. Και έχετε κάνει τον κύκλο σας. Και δεν είναι η πρώτη φορά που είσαι εδώ. Οι στίχοι του Stories from the Streets, του Majesty και του Lift Me σε παίρνουν μαζί τους χωρίς να χρειάζονται show με εφέ και φοβεροί φωτισμοί. Πάμε τώρα να μιλήσουμε πάλι ξανά για τον κιθαρίστα Ρόμπερτ Μπούρας, ο οποίος, όπως είπαμε και προηγουμένως, πέθανε στις 12 Ιουλίου του 2007. Στα χέρια κράταγε την κιθάρα του και στους μήνες που ακολούθησαν ακούστηκαν διάφορα για τον χαρισματικό μουσικό που ζούσε στα όρια. Το σοκ ήταν τεράστιο. Τα υπόλοιπα μέλη του γκρουπ που αποφάσισαν να μην συνεχίσουν και έδωσαν το τελευταίο τους live στο Spectrum του Όσλο στις 15 Νοεμβρίου του 2008 μπροστά σε ένα κοινό που παραλυρούσε. Η σιωπή τους κράτησε 10 χρόνια με προσωπικές καριέρες των μελών, αλλά στις 15 Ιουνίου του 2008 η μπάντα ανακοίνωσε την επανένωσή της μέσω της σελίδας τους στο Facebook. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε και το πρώτο μας τραγούδι. Φύγαμε.

0: ποτέ δεν είπα όχι στις κάποιες επιρροές.
1: Έξω, αρνιόμουν να αποδεχτώ ότι χρειάζομαι βοήθεια.
2: Όχι, δεν θα έρθω σπίτι.
3: Όχι, δεν θέλω να μιλήσουμε.
4: Όχι, είμαι μια χαρά. Δεν έχω ανάγκη σας.
0: Την ημέρα της εισαγωγής μου, είπα ένα ναι που αυτή τη φορά έχει μόνο θετικά να μου προσφέρει.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8822-122.
3: Πες όχι στη σκλαβιά της χρήσης.
6: Ναι στην καθαρότητα.

Το πρόγραμμά μας απευθύνεται σε αφήβους και νεαρούς ενήλικες από 13 έως 21 ετών. Το email μας είναι radio@eopae.gr. Το τηλέφωνο της γραμματείας μας είναι 210-8822-122 και μπορείτε να μας ακούσετε και να μας στείλετε όποιο άλλο μήνυμα θέλετε μέσω του Live24 όλο το 24ωρο. Διαβάσαμε αρκετές πληροφορίες για τους Μαντρουγκάντα, τα οποία τώρα τους κατάλαβα λίγο πιο πολύ. Η αλήθεια είναι και γιατί έτσι γράφουν μελαγχολικά. Χάσανε τον πολύ καλό κιθαρίστα και φίλο τους Ρόμπερτ Μπούρας σε μικρή ηλικία. Όλοι μπορεί να έχουμε βιώσει κάτι τέτοιο, πολύ δύσκολο. Μετά κάνανε μια παύση η οποία κράτησε 10 χρόνια. Δεν ήταν καθόλου λίγο. Έτσι να μπορούμε να πούμε και ότι μπορεί να θρυνούσανε κάπως έτσι. Και για την Νορβηγία δηλαδή. Η Νορβηγία, εντάξει, εγώ γνωρίζω ότι είναι λίγο μελαγχολική χώρα, να το πω και έτσι, λίγο μουντή. Εξού και τα τραγούδια των Μαντρουγκάντα βγήκανε λίγο δηλαδή έτσι από την καθημερινότητά τους. Και πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν με ακόμα συνήθειες πληροφορίες. Οι Μαντρουγκάντα ήρθαν με φόρα στο Καλιμάρμαρο. Αυτή τη φορά η Supernova Eject Festival τους φέρνει στο Καλιμάρμαρο το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου σε ένα live που σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να συγκεντρώσει περίπου 35.000 θεατές. Στην ίδια ανακοίνωση έγινε γνωστή και η περιοδία τους για το 2019 που εξελίχθηκε στη μεγαλύτερη που έκαναν ποτέ με 60 συναυλίες και εμφανίσεις σε μουσικά φεστιβάλ. Η Ελλάδα δεν έλειπε ούτε τότε. Ούτε φυσικά τώρα που οι Μαντρουγκάντα βγήκαν πάλι στο δρόμο με αυτό το αντιφατικό μουσικό χαρμάνι και τις αρμονικές μελαγχολίες που ζεσταίνουν την ψυχή έστω και αν έρχονται από την παγωμένη Νορβηγία. Πιστεύω αυτές οι πληροφορίες που βρήκαμε για τους Μαντρουγκάντα ήταν πολύ ωραίες. Μου κάνανε πάρα πολύ. Η Μαντρουγκάντα είναι ένα συγκρότημα το οποίο σε γενικές γραμμές με συντρόφευε πολύ. Τους ακούω ακόμη και σήμερα. Και δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ έτσι η μουσική που βγάζουν. Πιστεύω ότι είναι λίγο ξεχωριστή έτσι από πολλά άλλα rock συγκροτήματα. Και ο λόγος είναι επειδή μιλάνε πολύ για συναίσθημα, μιλάνε πολύ για δύσκολες καταστάσεις. Γι' αυτό πιστεύω ότι η Μαντρουγκάντα για μένα είναι δηλαδή από τα top 3 συγκροτήματα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε και το δεύτερό μας τραγούδι. Φύγαμε.

Και το συγκεκριμένο τραγούδι λέγεται Norwegian Hammerwork.

no sign of no big break.

embarrassing for us to get all the way around. And then if it turns out all right, in one single flash, SD bookshelf, computers, cigarettes, photograph, pens, pencils, record, pop, pills, table, curtains, carpet. Αυτό το τραγούδι λοιπόν, σας το ανέφερα και πριν, λέγεται Norwegian Hammerwork. Αυτό το τραγούδι ουσιαστικά μίλησε για το φίλο τους και κιθαρίστα τους, όπως είπαμε προηγουμένως, που πέθανε, Robert Μπούρας, για το πόσο μπορεί να τους άγγιξε και πόσο δύσκολο μπορεί να ήταν αυτό για τους φίλους του, τα αδέρφια του, τα οποία ξεκινήσανε μαζί κάτι μεγάλο και δυστυχώς δεν συνεχίστηκε. Αλλά εγώ, επειδή απολαμβάνω πολύ τους Μαντρουγκάντια και τα τραγούδια τους, θα σας δώσω άλλο ένα τραγούδι για να το απολαύσετε κι εσείς.

Δεν σας ανέφερα ότι το τραγούδι μας λέγεται Strange Color Blue. Και στην ηχοληψία πίσω ήταν ο Στέγιος με τον φίλο μας τον Κώστα. And the rain, it will keep hammering down from overhead. Now there's a blue, blue, a strange color blue. Let me dream of me and you. Oh, while the rain keeps coming down hard.

0: Και εγώ η Νέλη.
1: Και στα μικρόφωνά μας και στην ηχοληψία πίσω, με συγχωρείτε, ο Γιάννης μαζί με τον Μπάρη.

0: Έχουμε μαζί μας βέβαια και τον Αντρέα σαν, πώς να το πω,
1: καλεσμένο.
2: Καλησπέρα και από μένα. Έτσι βλέπω ένα ωραίο θέμα έτσι σήμερα στην εκπομπή σας.
0: Αυτή την ταινία την έχουμε δει και στην κοινότητα, έτσι.
2: Ναι, βέβαια δεν τη θυμάμαι.
0: Εγώ τη θυμάμαι και μ' άρεσε πάρα πολύ.
2: Ναι, γενικά εγώ εντάξει, έχω ξαναπεί και όλες έχω ξαναμπεί σε μία από τις εκπομπές έτσι σε ένα θέμα. Εντάξει, δεν μου πολύ αρέσουν ταινίες και σειρές.
0: Να σας αποκαλύψουμε κιόλας και ποια είναι ταινία. Η ταινία είναι Catch Me If You Can. Πρωταγωνιστής ο Λεωνάρντο Ντικάπριο. Οι περισσότεροι πιστεύω θα την έχετε δει.
1: Ναι, και είναι μια πολύ, πολύ ενδιαφέρον ταινία, έτσι, δράσης, που έχει πολύ, πολύ με την αδρεναλίνη. Είναι πολύ καλή ταινία που είναι με τον Λεωνάρντο Ντικάπριο, που είναι ένας που φτιάχνει ψεύτικες επιταγές.
0: Ακριβώς.
1: Και τις δίνει στον κόσμο και είναι, δηλαδή, τον κυνηγάει η αστυνομία συνέχεια, αλλά κάπως κάποιο τρόπο βρίσκει πάντα και ξεφεύγει.
0: Πάντα κάπως θα ξεφύγει, ακριβώς.
1: Και είναι πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή είναι πολύ ωραία ταινία και αξίζει να τη δείτε 1000%.
0: Έχουμε ένα μήνυμα από την κυρία Βανέσα. Καλησπέρα, αγαπημένα μας παιδιά. Σας ακούμε με μεγάλη χαρά. Σας αγαπάμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Βανέσα, και εμείς σας αγαπάμε πολύ. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις πληροφορίες. Το πιάσε με αν μπορείς. Πρωτότυπος τίτλος ως Catch Me If You Can είναι αμερικάνικη βιογραφική, αστυνομική, κομική, δραματική ταινία του 2002. Σε σκηνοθεσία και παραγωγή του

0: στην ενορία της Λουιζιάννα. Η αγκυρότητα της ιστορίας του αμφισβητείται.
1: Λοιπόν, μια κινηματογραφική εκδοχή του ομοτίτλου βίβλου του Άμπιγκελ σχεδιάστηκε αμέσως μετά τη δημοσίευσή του το 1980, αλλά ξεκίνησε σοβαρά το 1997, όταν η DreamWorks του Σίλβεγκερ αγόρασε τα δικαιώματά της ταινίας. Ο David Fincher, ο Gov Verbigge και ο Κάρμον Γκουρ θεωρείται ότι θα σκηνοθετήσουν την ταινία προτού ο Σίλβεγκερ αποφασίσει να την σκηνοθετήσει ο ίδιος. Τα γυρίσματα έγιναν μετά από το Φεβρουάριο ως τον Μάιο του 2022.
2: Λοιπόν, η ταινία έκανε πρεμιέρα στις 25 Δεκεμβρίου 2002 με εμπορική επιτυχία. Στα 75ª Όσκαρ, ο Κρίστοφερ Γουόκεν ήταν υποψήφιος για το β' ανδρικό ρόλο και ο Τζον Ουίλιαμς για την καλύτερη πρωτότυπη μουσική.
3: Τώρα έτσι που λέτε λίγο και τις πληροφορίες, τώρα θυμήθηκα κι εγώ έτσι πια τι είχαμε δει. Που προσποιούταν έτσι το πιλότο.
0: Το δικηγόρο. Ναι. Ακριβώς.
3: Έτσι, πολύ ωραία σειρά. Με νόημα κιόλας.
0: Ναι, είχε και ένα νόημα στο τέλος, ισχύει.
3: Αλλά πέρασε έτσι, περνάει και πολλά πράγματα αυτή η σειρά. Ταινία, δεν ξέρω τι είναι.
0: Ταινία.
3: Εντάξει, ήταν και πολύ ωραία. Την είχαμε δει στην κοινότητα σε ένα ελεύθερο έτσι όλοι μαζί. Πολύ γέλιο. Αυτά έτσι πάμε.
0: Και διάβασα επίσης και λίγο πιο πάνω ότι είναι αυτοβιογραφία του Frank Abagnale. Δηλαδή πρέπει να είναι αληθινή ιστορία όλο αυτό.
1: Και επίσης να ξέρετε την ταινία την είχαμε δει και τον Τάσο, μαζί με τον Τάσο.
4: Ναι, και... ναι, και θέλω να πω και εγώ δύο πράγματα. Είναι πραγματική ιστορία και είναι καταπληκτικό το ότι ένας άνθρωπος μπορούσε να κάνει όλα αυτά τα πράγματα αντί να βάλει το ταλέντο του για να κάνει σημαντικά και ωραία πράγματα.
0: Ακριβώς.
4: Το έβαλε να κάνει τέτοια πράγματα και αυτό νομίζω λέω εγώ τώρα εντελώς τυχαία ότι μπορεί να είναι ένα πολύ καλό μήνυμα και για σας.
0: Ακριβώς όπως είπες Τάσο. Τι θα λέγατε να πάμε και στο πρώτο μας τραγούδι?
1: Πήγαμε.
2: Πάμε.

0: Και ήρθε η στιγμή που ο κύκλος αυτός
1: έφτασε στο τέλος.
2: Που τα παιδιά είναι έτοιμα
3: να ανοίξουν τα φτερά τους.
4: Που είναι η ώρα
5: να κάνουν το επόμενο βήμα και να ζήσουν
6: κάθε λεπτό της ζωής τους.
2: Χωρίς φόβους και ανασφάλειες.
7: Με αληθινές στιγμές και συναισθήματα.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-88-22-122.
9: Μη χάνεις λεπτό.
10: Ζήσε τη ζωή σου.
1: Το πρόγραμμά μας απευθύνεται σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες από 13 έως 21 ετών.
11: Το email μας είναι radio@papakioepae.gr. Το τηλέφωνο της γραμματείας μας είναι 210-88-22-122.
1: Και μπορείτε να μας ακούσετε και να μας στείλετε όποιο άλλο μήνυμα θέλετε μέσω του Live24 όλο το 24ωρο. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε με τις πληροφορίες μας. Η ταινία ξεκινά με βρηματικούς animation τίτλους που θυμίζουν τις εκπληκτικές δουλειές του Σαουλ Μπέις στις ταινίες του Hitchcock. Αλλά έχουν κάτι από τον Ροζ Πάνθυρα. Αυτή η σινεφίλ αναφορά, πέρα από ότι τονίζει κάποια θεματική ομοιότητα, ο Τόμ Χάγκς είναι σαν τον επιθεωρητή Κλούζο, που χάνει βλακωδώς μέσα από τα χέρια του τον πανούργο Ροζ Πάνθυρα ή αλλιώς Δικάμπριο. Φανερώνει το κλειδί που βασίζεται όλη η ίντριγκα. Τα πάντα λειτουργούν ως μια εικόνα του σινεμά, δηλαδή ως ένα παιχνίδι ειδόλων, προσποίησης και μεταμφίεσης. Ο Σίλμπεργκ καταγράφει με εντυπωσιακό τρόπο το κλίμα και την ατμόσφαιρα της μεσοαστικής Αμερικής των 60's. Αλλά από αυτή την εποχή δεν υπάρχει επίτηδες καμιά αναφορά στη χιπική κουλτούρα, το ροκ. Περνώντας από τη δεκαετία του 60, το συντηρητικό 70, το παιχνίδι δεν μπορεί να αλήξει παρά με το θρίαμβο του κομφορμισμού. Το φινάλε είναι διφορούμενο. Η προθυμία του ήρωα στα νέα του καθήκοντα αποτελεί έναν εύξημο τρόπο να μεταμορφωθεί η αποτυχία του σε happy end. Αντίθετα, αποτελεί μια μελαγχολική διαπίστωση ότι στην πραγματική Αμερική η υποδούλωση της φαντασίας στην αναγκαιότητά της εργασίας είναι συνθήκη ζωής.
11: Η Catch Me If You Can, πιάσε με αν μπορείς, είναι μια βιογραφική δραματική ταινία με στοιχεία αστυνομικής περιπέτειας και χιούμορ που κυκλοφόρησε το 2002 και σκηνοθετήθηκε από τον Steven Spielberg. Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Frank Abagnale Jr., ο οποίος ισχυρίστηκε ότι στα νεανικά του χρόνια κατάφερε να γίνει ένας από τους πιο επιτυχημένους απατεώνες στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών.
12: Πρωταγωνιστής της ιστορίας ο νεαρός Frank Jr., ο οποίος υποδίεται ο Λεωνάρντο Ντικάπριο. Ο Φρανκ μεγαλώνει σε μια οικογένεια που διαλύεται όταν οι γονείς του χωρίζουν. Το γεγονός αυτό τον επηρεάζει βαθιά και τον οδηγεί να φύγει από το σπίτι του σε πολύ μικρή ηλικία, χωρίς χρήματα αλλά με μεγάλη ευφία και αυτοπεποίθηση. Αρχίζει να εξαπατά ανθρώπους πλαστογραφώντας επιταγές. Σύντομα ανακαλύπτει ότι μπορεί εύκολα να κερδίσει την εμπιστοσύνη των άλλων, παρασέρνοντας διάφορα επαγγέλματα.
11: Κατά τη διάρκεια της ταινίας, ο Φρανκ καταφέρνει να παρουσιαστεί ως πιλότος της Pan Am, αποκτώντας δωρεάν πτήσεις και πολυτελή ζωή. Αργότερα παριστάνει το γιατρό σε νοσοκομείο και στη συνέχεια ένα βοηθό εισαγγελέα, χωρίς να έχει καμία πραγματική εκπαίδευση. Η επιτυχία του βασίζεται κυρίως στην ικανότητά του να μιλά με αυτοπεποίθηση και να προσαρμόζεται γρήγορα σε κάθε κατάσταση.
1: Από ό,τι καταλάβαμε λοιπόν, ήταν σαν το χαμελέοντα, με λίγα λόγια. Σε κάθε κατάσταση άλλαζε μορφή, ρούχα, πρόσωπο, όνομα, τα πάντα. Απίστευτο, μου φαίνεται πολύ απίστευτο ότι αυτό μπορούσε να το κάνει ένας άνθρωπος, πραγματικά.
11: Ναι, ωστόσο, όντως είναι πολύ τραγικό το που χρησιμοποιούσε αυτό το ταλέντο του αντί να το χρησιμοποιήσει για καλό. Και από ό,τι είδαμε, έκανε και πολλά επαγγέλματα για να εξαπατήσει και κόσμο, αλλά θεωρητικά και τον εαυτό του.
12: Ναι, και το αστείο είναι ότι το θεωρούσε normal και ενδιαφέρον αυτό που έκανε. Και το απολάμβανε κιόλας, δηλαδή το θεωρούσε okay, ξέρω εγώ, ότι είναι ωραίο αυτό που κάνω και μου αρέσει και θέλω να κάνω αυτό.
11: Ναι, και του δίνει τροφή για σκέψη.
12: Αλλά στο τέλος της ταινίας μας δείχνει κιόλας και μας περνάει το μήνυμα ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο στη ζωή και ποτέ δεν πρέπει να έχουμε πολύ υψηλή υπερηφάνεια για τα πάντα, γιατί αυτό μπορεί να μας οδηγήσει κάπου κακά.
1: Καλά τα λες. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε και το δεύτερό μας τραγούδι.
12: Πήγαμε.

0: Λοιπόν, ακούσαμε το τραγούδι των Nirvana, το Come As You Are. Μ' αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι κάθε φορά που το ακούω, δηλαδή σαν να ανατριχιάζω. Και πάμε να συνεχίσουμε και με τις πληροφορίες. Παράλληλα, ένας πράκτορας του FBI, ο Carl Hanratty, που τον υποδίεται ο Tom Hanks, αναλαμβάνει να τον συλλάβει. Ο Hanratty είναι σοβαρός, πειθαρχημένος και απόλυτα αφοσιωμένος στη δουλειά του. Αν και αρχικά βλέπει τον Φρανκ απλώς ως εγκληματία. Με τον καιρό αρχίζει να καταλαβαίνει τη μοναξιά και την ανάγκη του νεαρού να ανήκει κάπου. Ανάμεσα στους δύο αναπτύσσεται μια ιδιαίτερη σχέση, γεμάτη ένταση αλλά και αμοιβαίο σεβασμό.
1: Ένα σπουδαίο στοιχείο της ταινίας είναι η σχέση του Φρανκ με τον πατέρα του. Ο πατέρας του παρουσιάζεται ως ένας εγωιτευτικός αλλά αποτυχημένος άνθρωπος, τον οποίο ο Φρανκ θαυμάζει βαθιά. Η ανάγκη του να τον κάνει περήφανο επηρεάζει πολλές από τις αποφάσεις του. Ο ρόλος αυτός θεωρήθηκε από τους καλύτερους της καριέρας του Walken και του χάρισε υποψηφιότητα για Όσκαρ Β' ανδρικού ρόλου.
2: Η ταινία δεν επικεντρώνεται μόνο στις απάτες και στην καταδίωξη, αλλά και στη συναισθηματική πλευρά του ήρωα. Παρά τα χρήματα και την επιτυχία του, ο Φρανκ αισθάνεται μόνος και αποκομμένος. Δεν μπορεί να δημιουργήσει αληθινές σχέσεις, επειδή συνεχώς ζει με ψεύτικες ταυτότητες και φοβάται ότι θα συλληφθεί. Αυτό κάνει τον χαρακτήρα πιο ανθρώπινο. Από ό,τι βλέπουμε εδώ είναι πολύ σωστό αυτό που λέει, ωστόσο εμένα δεν μου φαίνεται τόσο εντάξει που δημιουργήθηκε μια σχέση μεταξύ τους, δεν ξέρω τι γνώμη έχετε εσείς. Γιατί εντάξει τώρα να κυνηγάς κάποιον, να είσαι του FBI και να τον κυνηγάς και να δεθείς μαζί του, δεν είναι λίγο περίεργο?
0: Η σχέση που δημιουργήθηκε μεταξύ τους ήταν, γιατί την έχω δει την ταινία, ήταν απλά σεβασμού και μόνο. Δεν ήταν ότι είχαν μια σχέση φιλική ή κάτι. Γιατί ο ένας έκανε τα πάντα για να το πιάσει και ο άλλος πάντα έβρισκε τρύπα να φύγει. Έτσι ο Tom Hanks ή αλλιώς Hanratty ως ο ρόλος έμεινε άφωνος και απορούσε συνεχώς πώς διέφυγε αυτός ο άνθρωπος.
2: Εντάξει, βέβαια εμένα δεν θα μου δημιουργήσει σεβασμό, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά ναι, καταλαβαίνω ποιο ήταν το νόημα της ταινίας.
3: Να πω εγώ κάτι πάνω σε αυτό, επειδή είναι μία από τις αγαπημένες μου ταινίες. Εγώ θεωρώ ότι ίσα ίσα αυτό δείχνει πολλά πράγματα. Δείχνει ότι τα πράγματα δεν είναι άσπρο μαύρο. Και πρέπει πολλές φορές να κοιτάμε λίγο βαθύτερα τα πράγματα. Ο Hanratty, αυτό που είδε ένα παιδί, δεν είδε απλά έναν εγκληματία, ο οποίος χρειαζόταν βοήθεια και όχι απλά τιμωρία. Και μέσα από αυτό, όχι κατάφερε απλά να δει το πραγματικό του πρόσωπο, κατάφερε να τον βοηθήσει ώστε να κερδίσει πίσω τη ζωή του. Δηλαδή, καμιά φορά, ίσα ίσα αυτό θα πρέπει να το καταλάβετε κι εσείς, οι οποίοι έχετε βρεθεί σε δύσκολη θέση για διάφορους λόγους. Και υπάρχουν άνθρωποι, είτε είναι μέσα από το πρόγραμμα, είτε είναι και άλλοι άνθρωποι, που θα σας δώσουν μια ευκαιρία να σας δουν πραγματικά σαν ανθρώπους που μπορεί να κάνετε λάθος και όχι σαν το λάθος το ίδιο. Αυτό έκανε ο Hanratty. Δηλαδή, η σχέση που δημιουργήθηκε δεν ήταν. Προφανώς ένας άνθρωπος που κάνει χάρες σε κάποιον, ίσα ίσα που δεν του κάνει καμία χάρη. Τον συνέλαβε, τον πήγε στη δικαιοσύνη κανονικά. Αλλά δεν ήταν μόνη του έννοια απλά να τιμωρηθεί. Η έννοια του ήταν να δει έναν άνθρωπο ο οποίος είχε ανάγκη. Ήταν ένα παιδί που είχε δικά του θέματα, είχε θέματα με την εικόνα του. Ήθελε να εντυπωσιάσει τον πατέρα του που ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος και αυτός έλεγε πολλά ψέματα έτσι και ήταν καταφερτζής. Και θέλοντας να κάνει όλο αυτό το πράγμα, έκανε και αυτός αυτά τα ίδια πράγματα. Ο Hanratty είδε λοιπόν έναν άνθρωπο που είχε ανάγκες και τον βοήθησε να καταλάβει ότι θα μπορούσε να κάνει πολύ καλύτερα πράγματα στη ζωή του παρά αυτό που έκανε.
0: Μπράβο. Συμφωνώ πολύ με αυτά που είπε Στάσο και ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σου. Τι λέτε να πάμε για το τελευταίο μας τραγούδι?
1: Φύγαμε.

0: Το τελευταίο μας τραγούδι λέγεται Smells Like Teen Spirit, τον Nirvana. Και στα μικρόφωνα σας ήμουν εγώ, ο Κώστας.
1: Εγώ η Χρύσα.
2: Και εγώ η Νέλη.
1: Και στην ηχοληψία ο φίλος μας ο Γιάννης μαζί με το Πάρη.

0: Καλώς ορίσατε σε ακόμα μια εκπομπή. Έλα να σου πω ένα παραμύθι. Πιο απλά και τη σημασία έχει. Στα μικρόφωνα σας είμαι εγώ, Γιάννης.
1: Εγώ, Πάρης.

0: Λοιπόν, καλώς ορίσατε. Σήμερα έχουμε δύο καινούργια μέλη στην εκπομπή μας, τον Μαχμούτ και τον Μπάρι. Θέλετε να χαιρετήσετε, παιδιά?
1: Γεια σας, παιδιά. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, γεια σας.
0: Λοιπόν, σήμερα δυστυχώς δεν θα είναι ο Κωνσταντίνος στην εκπομπή μας. Για κάποιους λόγους.
3: Κάποια υποχρέωση, ναι.
0: Αυτό. Σήμερα έχουμε πολλά και πολύ ωραία παραμύθια, δηλαδή έχουν πολύ καλό ηθικό δίδαγμα, το οποίο εμένα προσωπικά με άγγιξε μέσα μου. Συμφωνείς, Κώστα?
3: Ναι, ήταν πολύ ωραία και εγώ πριν που διάβασα πάνω τις πληροφορίες, μ' άρεσε πολύ έτσι σαν παραμύθι.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε.
3: Ναι.
2: Πάμε.
0: Ο κόσμος των νηψών και ο κόσμος της σκόνης. Το πρώτο παραμύθι. Στην καρδιά του μεγάλου δάσους, εκεί που οι αρχαίες βελανιδιές ύψωναν τα κλαδιά τους σαν πέτρινα χέρια προς τον ήλιο, ζούσε ο αστραπής. Ήταν ένας πουργίτη με φτερά που έπαιζαν ανάμεσα στον καφέ της κανέλας και τον κρύ της τάχτης. Ο αστραπής δεν ήταν συνηθισμένο πουλί, ενώ τα άλλα σπουργίτια ασχολούνταν με το να μαζεύουν ψίχουλα στις αυλές των ανθρώπων, εκείνος λάτρευε τον κίνδυνο και την ταχύτητα. Το πρωινό του ξεκινούσε με μια κατακόρυφη βουτιά από την πιο ψηλή κορυφή, νιώθοντας τον άνεμο να σφυρίζει ανάμεσα στα πουμπουλά του, μέχρι που η καρδιά του χτυπούσε τόσο δυνατά που ένιωθε πως θα εκραγεί από χαρά.
3: Ο αστραπής, για τον αστραπή, ο κόσμος ήταν απέραντη γαλάζια, παιδική χαρά. Η γη από κάτω του φαινόταν θαμπή, ακίνητη και, για να πούμε την αλήθεια, λίγο βαρετή. «Τι να κάνεις εκεί κάτω?» αναρωτιόταν συχνά, κοιτάζοντας τις σκιές των δέντρων. «Εκεί όλα κινούνται αργά, όλα μυρίζουν χώμα και υγρασία. Εδώ πάνω είναι η ελευθερία».
1: Ακριβώς κάτω από τη δική του αγαπημένη βελανιδιά, μέσα στις δεδαλώδεις ρίζες που έσκαβαν το σκοτάδι, ζούσε ο Πυθαγόρας. Ο Πυθαγόρας ήταν ένα μυρμήγκι της εργατικής τάξης, αλλά με μια ψυχή που δεν χωρούσε στις στενές στοές της αποικίας. Είχε 6 πόδια που δεν σταματούσαν ποτέ, 2 κεραίες που πιάνουν τους ψιθύρους του δάσους και ένα σώμα γυαλιστερό σαν μαύρο μάρμαρο.
0: Ο κόσμος του Πυθαγόρα ήταν ένας κόσμος λεπτομεριών. Εκεί που ο αστράπτης έβλεπε απλώς πράσινο, ο Πυθαγόρας έβλεπε τις φλέβες ενός πεσμένου φύλου, τις κρυψώνες των σχαθαριών και τον τρόπο που μια σταγόνα δροσιάς μπορούσε να γίνει ένας ολόκληρος καθρέφτης για το σύμπαν. «Ο ουρανός είναι επικίνδυνος», έλεγε συχνά στους συντρόφους του. «Είναι άδειος και απρόβλεπτος. Η ασφάλεια βρίσκεται στη γη, στη σταθερότητα της πέτρας και στη σοφία της ρίζας».
3: Οι δυο τους δεν είχαν συναντηθεί ποτέ, παρόλο που ζούσαν στον ίδιο κατακόρυφο άξονα. Ο ένας κοίταζε πάντα ψηλά, ο άλλος πάντα χαμηλά, μέχρι που ήρθε η μέρα που ο ουρανός και η γη αποφάσισαν να συγκρουστούν.
1: Η οργή της φύσης και η πτώση.
0: Ήταν ένα απόγευμα Αυγούστου από εκείνα που η ζέστη γίνεται τόσο βαριά που νιώθεις ότι ο αέρας θα ραγίσει. Τα πουλιά είχαν σταματήσει το κυλάδισμα και τα έντομα είχαν κρυφτεί βαθιά. Έναν καιρό σε ένα δάσο με βελανιδιές ζούσαν ευτυχισμένοι ένας άξιος τσαγκάρης και η γυναίκα του. Μία χαροποίη και ντίστρα ήταν οι καλύτεροι τεχνίτες. Εκείνος έκοβε και έραβε γερά και καλοφτιαγμένα παπούτσια και γίνει τα στόλιζε με όμορφα και ντύματα.
1: Όχι μόνο φτιάχνουμε παπούτσια.
3: Οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι, πρόσθεσε η γυναίκα του, είναι αυτοί που δίνουν.
0: Και γελούσαν σαν να χτυπούσαν τα καμπανάκια μέσα τους. Μία μέρα όμως τα δέρματα και οι γλωστές τελείωσαν.
1: «Αν δεν πουλήσουμε παπούτσια δεν θα έχουμε ούτε ψωμί», είπε ο τσαγκάρης και για πρώτη φορά η φωνή του λύγησε.
0: Κοίταξε τα εργαλεία του και τα διαράφια και η καρδιά του βάρινε.
3: «Μα τα λεφτά δεν μας φτάνουν», ψιθύρισε με τρεμάμενη φωνή.
1: «Μην στεναχωριέσαι. Θα πάω στην πόλη και θα ζητήσω να μου δανείσουν λίγα δέρματα και μερικές κλωστές».
0: Και έτσι την άλλη μέρα ο τσαγκάρης πήρε το σάκο και ξεκίνησε για την πόλη. Μα βιαζόταν και έτσι πέρασε μέσα από το δάθος. Ξαφνικά βρέθηκε σε ένα ξέφωτο.
1: Τα δέντρα ήταν αγκαλιασμένα, οι ρίζες μπλεγμένες σαν φωλιά. «Και τι ωραίο μέρος», είπε ο τσαγκάρης.
3: Και τότε ποπ, μια όμορφη κοπέλα εμφανίστηκε.
0: «Μα εγώ τι μπορώ να κάνω?» αναρωτήθηκε ο τσαγκάρης. «Σε 7 μέρες είναι η γιορτή των λουλουδιών. Μα ο χειμώνας έκλεψε τα μαγικά μας παπούτσια».
1: Σταμάτησε. Τα μάτια της ήταν θλιμμένα.
0: «Αν δεν χορέψουμε, το δάσος θα παγώσει. Για πάντα».
1: Ο τσαγκάρης άνοιξε διάπλατα τα μάτια.
0: Τότε θα φτιάξω.
3: Σε εμπιστεύομαι, είπε η Νεράιδα και τον κοίταξε βαθιά στα μάτια.
1: Αλλά δεν έχω υλικά, είπε διστακτικά ο Τσαγκάρης.
0: Κοίτα μέσα στο σάκο του. Ο Τσαγκάρης το άνοιξε και έμεινε με το στόμα ανοιχτό. Ήταν γεμάτος με ένα ελαφρύ μυρωδάτο ύφασμα.
1: Ξωτικό ύφασμα, εξήγησε η Δριάδα. Και αυτή είναι η μαγική κλωστή. Με αυτή θα ράψεις 77 ζευγάρια, είπε και του έδωσε ένα μικρό κουβάρι. 77! Μα θα φτάσει, θα προλάβω.
3: Μην ανησυχείς, είπε η Νεράιδα, γελώντας. Η κλωστή τελειώνει μόνο όταν τελειώσεις κι εσύ.
0: Και πρόσθεσε, θα φτιάξει όμως και ένα ζευγάρι για σένα και για τη γυναίκα σου, αλλά μην τα φορέσετε προτού τα φέρετε, το συμβούλεψε. Ο καλόκαρδος Τσακάρης δέχτηκε δίχως χωρίς να ρωτήσει περισσότερα, μα ψηλά πίσω από τα σύννεφα, ο χειμώνας παραβώνευε.
1: Όσο υπάρχω εγώ, κανείς δεν θα χορέψει, γρύλισε και φύσηξε, κρύο γέλιο που πάγωσε τα φύλλα.
0: Ξαφνικά, μια παράξενη μελωδία πλημμύρισε το ξέφωτο. Η Δριάνα άρχισε να στριφογυρίσει, τα μαλλιά της σκορπίσαν σε αστερόσκονη. Ο Τσαγκάρης έκλεισε τα μάτια και όταν τα άνοιξε ήταν πάλι στο μαγαζί του.
3: «Γυναίκα», φώναξε, «έχουμε δουλειά» και άρχισαν να δουλεύουν.
1: «Ράβε, ράβε, κέντα, κέντα».
0: Κάθε ζευγάρι έλαμπε σαν μικρός ήλιος. Ο χειμώνας όμως δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. «Ας δω τώρα πώς θα ράψετε χωρίς τα υλικά σας». Και φύσηξε με δύναμη. Ένας παγωμένος αέρας άνοιξε με δύναμη την πόρτα του παπουτσοδίκου.
1: Σήκωσε τα κομμάτια του νεραϊδού υφάσματος και τα σκόρπισε στο δρόμο. Ύστερα μπέρδεψε και το κουβάρι και την κλωστή. Ο Τσαγκάρης έτρεξε έξω να τα μαζέψει, τα χέρια του πάγωσαν, μα εκείνος συνέχισε να μαζεύει. Στο τέλος, με πολύ κόπο, κατάφερε να βρει μερικά κομμάτια. Η γυναίκα του ήταν απελπισμένη. Το κουβάρι δεν ξεμπερδευότανε. Όσο τραβούσε την κλωστή, τόσο μπλεκόταν. Τα μάτια της γέμισαν δάκρυα, μα δεν σταμάτησε.
3: «Δεν γίνεται να φτάσουμε έτσι», είπαν και οι δύο πεισματικά. Αλλά δεν μπόρεσαν.
0: Εκείνο το βράδυ κοιμήθηκαν με βαριά καρδιά. Τη νύχτα όμως ήρθαν τα ξωτικά.
3: Ξεμπέρδεψαν την κλωστή, υφαίνοντας νέο ύφασμα.
0: Μόλις τελείωσαν, κλειδαμπάρωσαν την πόρτα και τα παράθυρα τόσο καλά που ο χειμώνας δεν μπόρεσε να φυσήξει και να τα ανοίξει ξανά. Το πρωί ήταν όλα μαζεμένα ξανά. Σαν ξύπνησαν ο Τσαγκάρης και η κεντρίστρια, δεν πίστευαν στα μάτια τους. Έπιασαν αμέσως δουλειά και έτσι στο τέλος της έκτης μέρας όλα τα νεραϊδένια παπούτσια ήταν έτοιμα. Έφτιαξαν και από ένα ζευγάρι για τον εαυτό τους, μα δεν τα φόρεσαν. Το πιο όμορφο ζευγάρι όμως το έφτιαξαν για την Νεράιδα.
3: Ωραία. Παιδιά, τι θα λέγατε να περάσουμε στο πρώτο μας τραγούδι?
0: Δυστυχώς θα πάμε στο πρώτο μας τραγούδι γιατί μας πιέζει ο χρόνος και θα συνεχίσουμε μετά το παραμύθι.
2: Πάμε. Χτυπάει τηλέφωνο.

0: Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε ένα μήνυμα από τον πατέρα μου. Καλησπέρα και από μένα. Κάθε Δευτέρα από τη δουλειά μου σας ακούω στο ραδιόφωνο, παιδιά μου. Συνεχίστε το έργο σας. Μας μακεύετε, να είστε όλοι καλά. Γιάννη μου, είμαι πολύ περήφανος. Και εγώ είμαι πολύ περήφανος για σένα, μπαμπά. Σε αγαπάω πολύ. Σε ευχαριστώ που πάντα, όπου και να είσαι, μπαίνεις μέσα στην εκπομπή και μας ακούς. Το εκτιμάω πολύ αυτό, μπαμπά, και μου δίνεις και σε όλα τα παιδιά μας δίνεις πολύ δύναμη.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε το παραμύθι. Τα καταφέραμε, φώναξαν ευχαριστημένοι. Στην τελευταία βελονιά τελείωσε και η μαγική εξωτικοκλωστή. Χαρούμενοι τα έβαλαν στο σάκο και ο σάκος τα χώρεσε όλα.
2: Τα έφερες. Όλα, είπε με περηφάνεια.
0: Η Δριάννα άνοιξε το σάκο. Τα μάτια της έλαψαν σαν χρυσά φεγγάρια.
3: Υπέροχα, είπε. Έπειτα ράντισε τα παπούτσια που ήταν για τον τσαγκάρι και τη γυναίκα του με αστερόσκονη.
2: Τώρα φόρεσέ τα και ακούστε τι έχουν να σου πούν, είπε, και ο τσαγκάρης βρέθηκε πίσω στο μαγαζί του.
0: Εκείνο τον περίμενε μια έκπληξη. Καινούρια δέρματα και λαμπερές κλωστές ήταν απλωμένα πάνω στον μπάγκο του. Αυτός και η γυναίκα του δεν μπορούσαν να κρύψουν τη χαρά τους. Φόρεσαν αμέσως τα μαγεμένα παπούτσια τους, μα δεν ήξερα ακόμη πως έκρυβαν ένα μυστικό. Σε λίγο πέρασε το κατόφλι, ένας κυνηγός με τη γυναίκα του.
3: Θέλω ένα ζευγάρι μπότες για κυνήγι και εγώ ένα ζευγάρι γόβες για χορό.
2: Θα έρθουμε σε 3 μέρες να τα πούμε.
0: Μόλις έφυγαν, ο τσαγκάρης και η κεντρίστρια ξεκίνησαν να φτιάχνουν τις μπότες και τα γοβάκια. Ξαφνικά, τα νεραϊδένια παπούτσια τους άστραψαν και έκαναν πλαφ, πλαφ, πλαφ. Η κεντρίστρα και ο τσαγκάρης πετάθηκαν πίσω και τότε οι γλώσσες των παπουτσιών κουνήθηκαν πάνω κάτω και μίλησαν.
2: Σκληρό δέρμα, γερές μπότες, διπλός πάτος για να μην γλιστράει, είπαν τα ξωτικά παπούτσια του τσαγκάρη.
3: Ελαφριά για χορό, λαμπερά, με χρυσά και ασημένια κεντήματα, είπαν το ξωτικό παπούτσια της κεντίστρας.
2: Μα μιλάτε, ψιθύρισαν, κοιτάζοντας ο ένας τον άλλον. Ύστερα θυμήθηκαν τα λόγια της Δριάδας. Στάθηκαν για λίγο και μετά χαμογέλασαν. Τότε καλύτερα να σας ακούσουμε, είπαν.
0: Σε 3 μέρες ο κυνηγός και η γυναίκα του γύρισαν, φόρεσαν τα καινούρια τους παπούτσια και έλαμψαν από χαρά.
3: Σαν πούπουλο και τόσο γερά, είπε ο κυνηγός. Ελαφριά και λαμπερά, σαν να χορεύουν μόνο τους, έλεγε η γυναίκα του.
2: Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια τέχνη, είπαν και οι δύο τους. Αντιμετώπισαν πλουσιοπάροχο.
0: Μια μέρα στάθηκε μπροστά στην πόρτα του μαγαζιού ένα μικρό αγόρι με στισμένα παπούτσια. Κοίταξε τα καινούργια παπούτσια στον πάγκο του τσαγκάρι με λαχτάρα. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, το παραμύθι έχει και άλλη συνέχεια. Το παραμύθι λέει ότι ουσιαστικά ήταν μια γυναίκα μαζί με τον άντρα της και ήταν μια νεράιδα, η οποία εδώ αντιμετώπισαν κάποια προβλήματα. Και μια μέρα έρχεται μια νεράιδα και ήθελαν, ο τσαγκάρης, ο άντρας της δηλαδή, ήθελε να φτιάξει κάτι παπούτσια τα οποία θα του άρεσαν, ήθελε πολύ καιρό δηλαδή να τα φτιάξει. Και δεν μπορούσε να τα φτιάξει. Και ουσιαστικά ήρθε μια νεράιδα και το βοήθησε να φτιάξει τα παπούτσια και τους έβαλε πάνω ένα νεραϊδόσχονη και τους τα έκανε μαγικά. Και στη γυναίκα έφτιαξε γόβες και στον άντρα έφτιαξε γερές μπότες με σκληρό δέρμα, όπως λέει. Και άρχισαν τότε οι μπότες, μόλις πήγε στο χορό η γυναίκα, άρχισαν να μιλάνε. Γενικά αυτό το παραμύθι, δεν ξέρω, είναι λίγο περίεργο.
2: Εντάξει, είχε και συνέχεια όμως.
0: Αυτό, ναι.
2: Εγώ ήθελα να περάσουμε σε ένα τραγούδι ακόμα και θα δούμε και τη συνέχεια.
0: Αυτό,
2: σε
0: ναι.
2: Λίγο.
0: Πάμε.

Αλή Μπαμπά και οι 40 κλέφτες.

0: Λοιπόν, πολύ ωραίο τραγουδάκι. Αυτό το τραγούδι είχε πολύ πλάκα. Γενικά, εμάς στην κοινότητα εδώ πέρα μας αρέσουν τέτοια τραγούδια. Του άρεσε πολύ και του Μαχμούτ.
1: Σε όλους μας άρεσε, ήταν πολύ ωραίο τραγούδι.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε το παραμύθι, πάμε να το συνεχίσουμε. Μια μέρα στάθηκε μπροστά στην πόρτα του μαγαζιού ένα μικρό αγόρι με σκισμένα παπούτσια. Κοίταξε τα καινούργια παπούτσια στον πάγκο του τσαγκάρι με λαχτάρα. Χρειάζεσαι παπούτσια, τον ρώτησε ο τσαγκάρης.
1: Ναι, για να πάω στο σχολείο. Δεν έχω όμως χρήματα, είπε.
0: Κάθισε εδώ, του είπαν. Ο τσαγκάρης και η κεντίστρα κοιτάχτηκαν και χαμογέλασαν. Τα μαγικά παπούτσια τους έκαναν ένα μικρό πλαφ.
2: Μαλακά, ζεστά, για τρέξιμο ψιθύρισαν. Ο τσαγκάρης διάλεξε τα πιο απαλά υλικά και η γυναίκα του τα έραψε με γερή κλωστή. Σε λίγο τα παπούτσια για το αγόρι ήταν έτοιμα. Τα φόρεσε και τα μάτια του έλαμψαν. Είναι σαν να πετάω, φώναξε. Ο τσαγκάρης του χάιδεψε το κεφάλι.
0: Χάρισμά σου, να πας σχολείο και να μάθεις πολλά, του είπε. Τα αγόρι έφυγε τρέχοντας, χαμογελώντας. Και εκείνη τη μέρα όλοι μιλούσαν για το καλό του τσαγκάρι και τη χαροπή κεντίστρα που δεν έφτιαχναν μόνο παπούτσια, αλλά έδιναν χαρά. Σύντομα το μικρό παπουτσάδικο γέμισε κόσμο. Άλλοι έρχονταν μία για γερά παπούτσια, άλλοι για όμορφα και άλλοι απλώς για να ακούσουν τα παπούτσια που ψιθύριζαν τις καλύτερες ιδέες. Μα ένα πράγμα δεν άλλαξε ποτέ. Όποιος είχε ανάγκη έβρισκε πάντα ένα ζευγάρι παπούτσια φτιαγμένα από τον τζαγκάρι και την κεντίστρα στην πόρτα του. Και όταν τους ρώτησαν το μυστικό τους, έλεγαν:
2: οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι δεν είναι εκείνοι που έχουν τα περισσότερα, αλλά εκείνοι που δίνουν. Ακόμη και όταν φοβούνται πως δεν έχουν αρκετά. Και όσο για τα ξωτικά, φόρεσαν τα μαγικά τους παπούτσια και χόρεψαν τόσο καλά, που ο χειμώνας έφυγε τρέχοντας και γκρινιάζοντας, και η άνοιξη ήρθε και πάλι λαμπερή.
1: Και τότε, σε μικρό εικόνα παπουτσάδικων, η χαρά δεν έλειψε ποτέ.
0: Λοιπόν, πολύ ωραίο παραμύθι. Έφτασε στο τέλος του. Την είπα και εγώ πριν την ιστορία και ουσιαστικά τώρα λέει ότι είχαν αυτό το πρόβλημα μαζί με το αυτός ο άντρας με την γυναίκα του, ο τσαγκάρης δηλαδή. Και επίσης ήταν, λέει ότι δεν ήταν για καλά οικονομικά αυτό το μαγαζί τους και ώσπου μια μέρα ήρθε η νεράιδα, έγινε αυτό με τα παπούτσια τους που έφτιαξε αυτά τα παπούτσια και μια μέρα λέει ότι...
2: Εγώ πιστεύω ότι βλέποντας δηλαδή την Ράιδα που βοήθησε έτσι αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν φτωχοί στην τελική, μας δίνει το ηθικό δίδαγμα ότι οι άνθρωποι που δεν έχουν τόσο πολλά και προσφέρουν στον κόσμο, όπως το μικρό παιδί ας πούμε που είχε σκισμένα παπούτσια, όπως τον κυνηγό, γενικότερα τους έδωσε μια ευκαιρία να αποδείξουν το ταλέντο τους αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή τους δόθηκε η ευκαιρία αργότερα, παρόλο που δεν είχαν ανθρώπους να φτιάξουν παπούτσια. Δηλαδή να τους χτίσουν, ας πούμε.
1: Ενδιαφέρον είναι.
2: Ναι.
1: Εμένα δηλαδή και το πρώτο παραμύθι μου άρεσε και το δεύτερο παραμύθι μου άρεσε. Γενικότερα, όλα τα παραμύθια έχουν κάποια ηθικά διδάγματα που... πώς να το πω. Θα μας δώσουν εφόδια να το πω.
2: Ναι.
1: Και για όταν μεγαλώσουμε. Είναι σαν παραδείγματα της ζωής. Είσαι ένα Μαχμούτ, πώς σου φάνηκε το παραμύθι?
3: Για εμένα πολύ καλό παραμύθια και τι μου λες εσείς για το παραμύθια, σ' αρέσει, άμα σ' αρέσει, καλό είναι.
0: Εμάς μας άρεσε πολύ Μαχμούτ το παραμύθι, χαίρομαι πολύ που είσαι καλά και σου άρεσε και το ευχαριστήθηκες το παραμύθι.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Την επόμενη εκπομπή θα έχεις να διαβάσεις και εσύ Μαχμούτ, θα διαβάσεις και εσύ στο παραμύθι. Πάμε να περάσουμε και σε ένα μήνυμα από τη μαμά μου. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα αγαπημένα μου παιδιά. Πόσο όμορφο παραμύθι περιμένουμε να ακούσουμε και συνέχεια. Και τόσο όμορφες οι εκφωνήσεις σας. Μου ομορφαίνετε τις Δευτέρες. Γιάννα μου, σε αγαπάω πολύ. Είμαι πολύ περήφανη για σένα. Μπράβο σε όλους σας. Και εγώ σε αγαπάω μαμά. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας στέλνεις και κάθε φορά, παρόλο που είσαι και εσύ στη δουλειά, μπαίνεις στην εκπομπή για να μας ακούσεις. Μας δίνεις πολύ δύναμη, μαμά. Σας ευχαριστούμε. Τι θα λέγατε να περάσουμε στο τελευταίο μας τραγούδι?
2: Αμέ.

0: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε ότι η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος δυστυχώς, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Σαν μικρός μονάς ήμουν εγώ ο Γιάννης.
1: Εγώ ο Πάρης.
2: Εγώ ήμουν ο Κώστας.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 στις 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φαίνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Καλησπέρα σας φίλοι και φίλες του Radio Bird, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του σταθμού. Καθώς ο ήλιος πέφτει, η μέρα φτάνει στο τέλος της και το φως σιγά σιγά εξατμίζεται στον ορίζοντα πίσω από τις ταράτσες και τα καλώδια στους περισσότερους από μας, αφήνοντας τη σκιά να αγκαλιάσει το τοπίο. Και εκεί ένας παλμός ξεκινά ηλεκτρισμένος, ρυθμικός, γεμάτος υποσχέσεις. Είναι ο παλμός στο ηλιοβασίλεμα, ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής, εδώ στο Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Το online καταφύγιο καθ' ανήσυχο αυτιού. Είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου, πίσω από το μικρόφωνο και έτοιμος για μια ακόμη μουσική περιπέτεια, όπου κάθε κομμάτι φέρνει το επόμενο και κάθε ρυθμός χτίζει την ατμόσφαιρα, με την εκπομπή το ένα φέρνει το άλλο. Εδώ που κάθε απόγευμα στις 6, εκτός από τις Τετάρτες, ανοίγουμε μουσικά μονοπάτια χωρίς πηξίδα, αλλά με μπούσουλα το ένα τραγούδι που συνδέεται με το επόμενο. Απόψη λοιπόν, ο παλμός του ηλιοβασίλεμα, ο οποίος μας οδηγεί σε ένα ταξίδι από dump στη soul και από εκεί στο funk, με τον ήλιο να πέφτει και τη μουσική να δίνει το ρυθμό και τον παλμό. Η Thievery Corporation μας δίνουν τον πρώτο παλμό, καλώντας μας να τον ακολουθήσουμε. Το κομμάτι προέρχεται από το album Treasures from Temple του 2018 και έχει τον τίτλο Sun Sun Rock.

Και από την ατμόσφαιρα του Sansa Rock από τους Thievery Corporation μεταφερόμαστε στον ανοιχτό ορίζοντα στη Νέα Ζηλανδία, όπου οι Catch a Fire ανοίγουν δρόμο με το ρέγγε τους, γλυκό και απαλό σαν καλοκαιρινό αεράκι. Θα μας πούν το τραγούδι που έχει τον τίτλο Giddy Up.

Μια απαλή στροφή σαν αεράκι σε τροπικό νησί. Το κομμάτι θα το βρούμε στο άλμπουμ Revival του 2018 και έχει τον τίτλο Giddy Up. Ο ρυθμός δυναμώνει, η φωτιά ανάβει. Οι Black Seeds έρχονται να ρίξουν λάδι στη φωτιά με ένα groove που καίει και στροβιλίζει τον αέρα. Το τραγούδι τους έχει τον τίτλο Fire.

Fire ο τίτλος του τραγουδίου των Black Seeds και θα το βρούμε στο άλμπουμ τους On The Sun του 2004. Και από τη φλόγα ταξιδεύουμε πάνω σε raft, ένα dub σκάφος που επιπλέει στα νερά της συνείδησης. Το τιμόνι κρατούν η Fat Friendly's Drop. Ακούσουμε το τραγούδι με τον τίτλο The Raft. Αν τώρα συντονιστήκατε με το Radio Bird, ακούτε την εκπομπή «Το ένα φέρνει το άλλο». Πίσω από το μικρόφωνο ο Ανέστης Χατζιαντωνίου, εδώ αποκλειστικά στο Radio Bird, που για σήμερα έχουμε παλμό στο ηλιοβασίλεμα. Παλμό που ξεκινά ηλεκτρισμένος, ρυθμικός, γεμάτος υποσχέσεις, όπου κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό ταρακούνημα για χορό με τις αισθήσεις.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Ήταν μια πλεύση μακριά από τις ακτές πάνω σε μια σχεδία. Στο ταξίδι μας καθοδήγησαν οι Fat Friends Drop με το The Draft από το άλμπουμ Dr. Bundiga and the Big BW. Μπορεί η πλεύση μας πάνω σε σχεδία με τους Fat Friends Drop να έφτασε στο τέλος της, αλλά προσεγγίζουμε απότομα μεν στη Νέα Υόρκη, αλλά εκεί όπου το funk, τα πνευστά και τα afrobeat μονοπάτια δε, μας καλούν να ακολουθήσουμε το ρυθμό τους. Κόκολο, Κόκολο Time. Ακούσουμε το τραγούδι τους Soul Power.

funky πνευστά, grooves και ηχητικά ξεσπάσματα με άρωμα afrobeat. Soul Power το κομμάτι από τους Κόκολο, από μια συλλογή του 2010 με τον τίτλο More Record Kicks, με διάφορους καλλιτέχνες του είδους. Και από τον εξωστρεφή ρυθμό σε κάτι πιο υπόγειο. Πάμε στους Faces on TV, που οποίοι αναρωτιούνται, μπορείς να εμπιστευτείς αυτό που βλέπεις. Τίτλος του κομματιού, Suspicious.

Είναι η εκπομπή «Το ένα φαίνει τ' άλλο» και είμαι ο Ανέσης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο που την επιμελούμε και την παρουσιάζω. Τίτλος σημερινού επεισοδίου «Παλμός στο ηλιοβασίλεμα».

Οι Faces on TV μας κάλεσαν να αναρωτηθούμε ποιες είναι οι αλήθειες πίσω από τα βλέμματα με το τραγούδι τους Suspicious από το άλμπουμ του 2018 Night Funeral. Και ενώ όλα φαίνονται θολά, κάπου ανάμεσα στα βλέμματα και τις σκιές, οι Crawlers ανθίζουν αργά σαν νυχτολούδα που μισούν το φως. Θα ακούσουμε από αυτούς το τραγούδι Late Bloomers.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, τον σταθμό που πετάκι και λαϊδάσονο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Το ένα φαίνεται άλλο». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζηαντωνίου.

Κάπου ανάμεσα στις σκιές και στις αντιφάσεις, οι Crawlers άνθησαν σαν νυχτολούδα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη ενίγματα. Μας είπαν το τραγούδι Late Bloomers από το διπλό CD τους με τίτλο The Music of the Crawlers 2009-2017. Η φύση γίνεται τώρα πιο έντονη. Οι ήχοι της έρχονται όχι από τον κόσμο γύρω μας, αλλά από τα βάθη της ψυχής. Ο Ντέγκι Χέουγκι μας καλεί να τη βιώσουμε με άλλον τρόπο. Μας πει το τραγούδι The Sound of Nature.

Ακούσαμε τη φύση. Όχι όπως την βλέπουμε, αλλά όπως ακούγεται μέσα μας. Ο Dick Hughey μας άνοιξε το δρόμο με το κομμάτι The Sound of Nature από το άλμπουμ Bagatelle του 2017. Το προηγούμενο κομμάτι μας έλεγε να ακούσουμε τη φύση. Όχι όπως την βλέπουμε, αλλά όπως ακούγεται μέσα μας. Η φύση όμως δεν αρκεί, χρειάζεται και η καρδιά, η καλοσύνη, ο σεβασμός και το Be Kind, τον Soul Scratch, που μας το υπενθυμίζουν με Soul Pygmy.

Η φύση από μόνη της λοιπόν δεν φτάνει. Χρειάζεται και η καρδιά μας, η καλοσύνη και η προσφορά της. Οι Soul Scratch μας το επενθύμησαν με το Be Kind από το άλμπουμ τους Pushing Fire του 2017. Και αφού φροντίσαμε την ψυχή, ώρα να φροντίσουμε και το σώμα. Κίνηση, χορός, χαμόγελο. Ο Jail Funk μπαίνει στο προσκήνιο με 70's διάθεση. Supernatural Baby θα μας πει.

Για κάποιες στιγμές θυμηθήκαμε να χορεύουμε και να αισθανόμαστε το σώμα μας να κινείται με ρυθμό. Ο Jay Funk μας έφερε πίσω στα groove των 70s. Ακούσαμε το τραγούδι Supernatural Baby και από το dance floor στην οδήγηση ενός παλιού κάμπριο κάτω από το φως του φεγγαριού με μια ρομαντική πινελιά. Είδου Moonlight Ride, βόλτα με το φως του φεγγαριού από τον Isaac Chamber.

for one monster.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο. I was walking
1: down the street. Ακούσαμε το Moonlight Ride από τον Isaac Chambers μαζί με τον Blue Moon, που ήταν μια ρομαντική νύξη, τσιλουριθμός, μια βόλτα με το φως του φεγγαριού. Είστε συντονισμένοι με το Radio Bird και ακούτε το ένα φέρνει το άλλο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου, που την επιμελούμε και την παρουσιάζω κάθε απόγευμα από τις 6 ως τις 7, εκτός από τις Τετάρτες. Για σήμερα χορεύουμε με τον Παλμό στο ηλιοβασίλεμα, από τα βάθη του dub ως τη λάμψη της soul και του funk. Το ηλιοβασίλεμα έχει προχωρήσει, ο ουρανός σκοτεινιάζει και έρχεται η στιγμή για μια έκρηξη ενέργειας. Χωρίς εξηγήσεις, μόνο ένστικτο. Θα ακούσουμε τους Rapture με το τραγούδι τους με τον τίτλο «Wow, alright, yeah, uh-huh», από τα 2006.

Έτσι λοιπόν ήταν η στιγμή για να αφήσουμε τον παλμό να εκραγεί, χωρίς εξηγήσεις, μόνο ένστικτο. Wow, alright, yeah, aha, από το άλμπουμ των Rapture, Pieces of the People We Love από το 2006. Το ξέσπασμα τελειώνει, αλλά το groove συνεχίζεται. Οι Black Seeds μας καλούν να χτίσουμε τον ήχο, ένα βήμα τη φορά, one by one. Ready,

0: Συντονισμένοι με το RadioBed, τον σταθμό που πετάκι και λαϊδάσωρο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Το ένα φαίνεται τ' άλλο». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζηαντωνίου. Ήταν οι Black Seeds που μας έγνεψαν με το One by One από το άλμπουμ τους Into the Dojo του 2006. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Αφήσαμε το ένα τραγούδι να φέρει το άλλο και εμείς ακολουθήσαμε. Έτσι λοιπόν, το τελευταίο τραγούδι θα είναι από τους Moon Horizon με ένα αργό αλλά σταθερό ρυθμό, ολοκληρώνουμε τη μουσική μας διαδρομή για απόψε. Από τον παλμό του δρόμου, στον παλμό της ψυχής, από το φως στο σκοτάδι και από τη φλόγα στη γαλήνη.
1: Ladies and gentlemen, many songs have been written, and this is one of them.

Και κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Ο τίτλος του σημερινού επεισοδίου ήταν «Παλμός στο ηλιοβασίλεμα για σήμερα», εδώ στο Radio Bird. Και είμαι ο Ανέσης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και αυτή ήταν η εκπομπή «Το ένα φέρνει το άλλο», που τα λέμε και τα ακούμε κάθε μέρα, εκτός από Τετάρτης, 6 με 7 το απόγευμα. Αποκλειστικά εδώ, στο Radio Bird, στο σταθμό που πετάκι και λαϊδά σε όλο τον κόσμο. Μην ξεχνάτε τις δύο καλύτερες εκπομπές που παίζουν το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Επίσης, να μην ξεχνάτε και το www.radiobird.gr που είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού μας, που έχει και chat που μπορούμε να μιλάμε σε πραγματικό χρόνο. Εύχομαι καλές εκπομπές στους επόμενους παραγωγούς του σταθμού και καλές ακροάσεις για μας. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας και καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Ραντεβού στην επόμενη διαδρομή. Αλλά μέχρι τότε να θυμάστε να ακούτε και να φιλείτε τη μουσική να σας καθοδηγεί. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Φίλες και φίλοι του Radio Bird, είμαι ο Μπάμπης Αντερκόπουλος και εκπομπή Rock Around the North. Για την επόμενη μία ώρα θα ακούσουμε μαζί γνωστά και άγνωστα κομμάτια από το χώρο της κλασικής rock και όχι μόνο. Να έχετε μια όμορφη μουσική ώρα. Καλή σας ακρόαση.

φίλες και φίλοι του Radio Bear. Σας θυμίζουμε ότι ως το τέλος της ώρας θα ακούτε την εκπομπή Rock Around the Notes με επιλογές από την κλασική rock μουσική και όχι μόνο. Καλή σας ακρόαση!

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Για τις αδερφές μας.

0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ραδιοπούλια. Μία εκπομπή διαφορετική από ό,τι μας έχετε συνηθίσει, γιατί είμαστε και από αυτές. Σήμερα δεν θα σας κάνουμε να χαρείτε ιδιαίτερα, έως καθόλου θα έλεγα, αλλά υπάρχουν και αυτά, οπότε πρέπει να τα συζητάμε.
0: Είναι ανάγκη.
1: Θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το Δημήτρη το Θεολόγο και το Θανάση τον Κρεμασμένο που μας παραχώρησαν με πολύ μεγάλη χαρά τις ώρες τους, τις ραδιοφωνικές και το Radio Bird, όπως επίσης και όλους εσάς που μας στείλατε τα τραγούδια, τις απόψεις σας, τα συναισθήματά σας. Η αλήθεια είναι ότι δεν περιμέναμε τόσο μεγάλη ανταπόκριση και Σωστή. Θα στεναχωρήσουμε γιατί δεν μπόρεσαν να χωρέσουν όλα σε αυτό το δύο ώρο.
0: Θα ακολουθήσουν κι άλλες όμως.
1: Ναι, και αυτό είναι πολύ αισιόδοξο και ενθαρρυντικό. Το ότι έχουμε τόσο υλικό από τόσους ανθρώπους για να συνεχίσουμε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Τι λες, Αναστασία?
0: Ναι, πάμε.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τον ορισμό που μας έστειλε ο Φώτης. Και θα μάθουμε γιατί χρησιμοποιείται ο όρος γυναικοκτονία. Ευχαριστούμε, Φώτη.
0: Ευχαριστούμε, Φώτη.
1: Λοιπόν, η γυναικοκτονία ορίζεται διεθνώς ως η ανθρωποκτονία από πρόθεση γυναικών ή κοριτσιών εξαιτίας του φίλου τους. Αποτελεί την πιο ακραία μορφή έμφυλης και σεξιστικής βίας. Αυτός είναι ο παγκόσμιος ορισμός. Ο όρος υποστηρίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων για την ορθή καταγραφή του φαινομένου. Τώρα, γιατί γυναικοκτονία και όχι ανθρωποκτονία? Η χρήση του όρου δεν γίνεται επειδή η ζωή μιας γυναίκας έχει μεγαλύτερη αξία από εκείνη ενός άνδρα. Χρησιμοποιείται για να αναδειχθεί το συγκεκριμένο κοινωνικό μοτίβο και η συστηματική και η συστημική διάσταση του προβλήματος, να αναγνωρίζονται έγκαιρα τα προειδοποιητικά σημάδια και να θεσπιστούν ειδικές δομές προστασίας και αυστηρότερο νομικό πλαίσιο.
0: Στην Ελλάδα δεν υπάρχει επίσημος φορέας υπεύθυνος για τη συλλογή στοιχείων, την καταγραφή και ανάλυση των κοινωνικών χαρακτηριστικών της γυναικοκτονίας. Η δυσκολία κατανόησης των διαστάσεων του φαινομένου εντείνεται από την έλλειψη δημοσιευμένων δεδομένων και ερευνών, αλλά και τις πολιτικές των μέσων μαζικής ενημέρωσης, που επιλέγουν να προβάλλουν μόνο τις θεαματικές δολοφονίες γυναικών ή κάποιες όψεις τους, αποσιωπώντας άλλες, με αποτέλεσμα η αποτύπωση των γυναικοκτονιών από τα εγχώρια μέσα να είναι συγκεχημένη.
1: Αυτό που μόλις ακούσαμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια συλλογική επιλογή. Όταν είπαμε ότι θα κάνουμε αυτή την εκπομπή, ήταν το πρώτο τραγούδι που είπα στην Αναστασία, ότι αυτό πρέπει να πηχτεί πρώτο, τελευταίο, καθ' όλη τη διάρκεια. Στο καπάκι μας το ζητάει η Όλγα. Και μετά την Όλγα μας το στέλνει και ο Δημήτρης ο Θεολόγου. Οπότε...
0: Και ο Άρης ο Κατσαβριάς.
1: Και ο Άρης, ναι, δίκιο έχεις.
0: Ναι.
1: Ένα συλλογικό μοίρασμα λοιπόν ήταν αυτό, πανέμορφο. Και θα πω και κάτι που μας έχει γράψει ο Δημήτρης. Ότι είναι ίσως ο παγκόσμιος ύμνος κατά των γυναικοκτονιών. Γράφτηκε στο Μεξικό, μια χώρα με τεράστια ποσοστά έμφυλης βίας, και τραγουδιέται σε όλες τις φεμινιστικές πορείες στη Λατινική Αμερική και τον κόσμο. Οι στίχοι του «Αν αγγίξεις μία, απαντάμε όλες» προκαλούν ρίγος και ονομάζουν το πρόβλημα με το όνομά του.

0: που θα πρέπει να ξέρει ο κάθε άντρας.
1: Πάμε σε ένα πολύ γλυκό και τρυφερό αγόρι του σταθμού μας, τον Άρη τον Κατσαβριά, ο οποίος μας έστειλε ένα μήνυμα πολύ τρυφερό και συγκινητικό, το οποίο λέει: αφού σας δώσω συγχαρητήρια για το θέμα που επιλέξατε, που δυστυχώς παραμένει επίκαιρο τα τελευταία χρόνια, έχω να πω πως σε ρυθμοί σοκάρουν, αλλά πίσω από αυτούς υπάρχουν ονόματα, ζωές και όνειρα που χάθηκαν. Η αλλαγή ξεκινά από εμάς, από τον τρόπο που μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, από το πώς αντιδρούμε στην κακοποιητική συμπεριφορά δίπλα μας, από την απέτηση για δικαιοσύνη και ασφάλεια. Φτάνει πια. Καμία άλλη δολοφονημένη. Ο Άρης μας διάλεξε το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα από την Ιουλία Καραπατάκη, το «Τακουνιά για καρφιά».
2: Όσοι έχετε αγόρια, δεν χρειάζεται να λέμε σε όλα τα κορίτσια του κόσμου «πρόσεχε που πας παιδί μου». Πείτε στα αγόρια σας να μην είναι μαλάκες, να δηλώνουν. Από μικρά όμως, μην φτάσουν 40 χρονών για να τους πείσω ότι είσαι μαλάκας, να τους το λες όταν είναι μικρά, ότι δεν σου ανήκουνε τα κορίτσια.

0: Κάθε μέρα σε όλο τον κόσμο δολοφονούνται 137 γυναίκες κατά μέσο όρο από πρώην ή νυν συζύγους ή συντρόφους ή από κάποιο μέλος της οικογένειάς τους. Από τις 87.000 δολοφονίες γυναικών παγκοσμίως το 2017, το 58% διαπράχθηκε από κάποιον σύζυγο ή σύντροφο ή μέλος της οικογένειάς τους, σύμφωνα με νέα στοιχεία του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα ναρκωτικά και το έγκλημα. 47.000 γυναίκες και κορίτσια παγκοσμίως δολοφονήθηκαν από συντρόφους τους ή άλλα μέλη της οικογένειάς τους το 2020. Αυτό σημαίνει ότι κατά μέσο όρο μια γυναίκα ή ένα κορίτσι χάνει τη ζωή του από χέρια συντρόφου ή άμεσου συγγενή κάθε 11 λεπτά. Παγκοσμίως, οι 5 χώρες με τα μεγαλύτερα καταγεγραμμένα ποσοστά γυναικοκτονιών σήμερα είναι η Αργεντινή, το Ελ Σαλβαδόρ, η Ινδία, η Ονδούρα και το Μεξικό. Ενώ υψηλά ποσοστά καταγράφονται και στη Γουατεμάλα, την Κολομβία, τη Βραζιλία, τη Ρωσία και τη Νότια Αφρική. Η μεγαλύτερη έρευνα που έχει γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την έμφυλη βία καταγράφει ότι 50 γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση δολοφονούνται κάθε εβδομάδα από νυν ή πρώην συντρόφους τους. Συγκεκριμένα, στη Βρετανία κάθε 3 μέρες δολοφονείται μία γυναίκα. Στη Σουηδία κάθε 10 μέρες κακοποιείται μέχρι θανάτου από σύζυγο ή σύντροφο. Στην Ισπανία, μία γυναίκα δολοφονείται κάθε 4 μέρες περίπου 100 το χρόνο. Στη Γαλλία, μία γυναίκα δολοφονείται κάθε 5 μέρες εξαιτίας κακοποίησης στο σπίτι.
1: Το επόμενο εμβατήριο που θα ακούσουμε,
0: γιατί
1: δεν είναι τραγούδι, μας το έχει στείλει ο αγαπημένος ο Δημήτρης Θεολόγου και μας έχει γράψει και κάποιες πληροφορίες γι' αυτό. Ξεκίνησε από τη χιλίωση λογική μουσική performance δρόμου και έγινε παγκόσμιο φαινόμενο. Με ένα σταθερό στρατιωτικό ρυθμό με τύμπανα, οι γυναίκες καταγγέλνουν τις γυναικοκτονίες, τους βιασμούς και την κρατική κάλυψη στους θύτες με τη φράση κλειδί. Και το φταίξιμο δεν ήταν δικό μου, ούτε που ήμουν, ούτε πώς ντυνόμουν.

0: Μα γιατί δεν φεύγει? Σου θυμίζει κάτι αυτή η ερώτηση, Αναστασία?
1: Αυτό έχει γίνει καθημερινότητά μας. Mm-hmm. Το ακούμε καθημερινά.
0: Τα 10 λόγοι λοιπόν που μια γυναίκα δεν φεύγει από μια κακοποιητική σχέση. Πρώτος είναι ότι φοβάται. Φοβάται για τη ζωή της, για το τι μπορεί να της κάνει αν φύγει. Ο κίνδυνος αυξάνεται όταν προσπαθήσει να φύγει. Mm. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η κοπέλα που σκοτώθηκε κάτω από το αστυνομικό τμήμα. Δολοφονήθηκε κάτω από το αστυνομικό τμήμα.
1: Η Κυριακή Γρίβα. Mm-hmm.
0: Γιατί έχει γνωστή χειραγώγηση. Η συνεχής υποτίμηση και το gaslighting την κάνουν να αμφισβητεί τον εαυτό της και την πραγματικότητα. Είναι κάτι το οποίο όλες έχουμε ζήσει.
1: Έχουμε ζήσει.
0: Στις σχέσεις μας. Αν όχι σε όλες, σε κάποιες από τις σχέσεις.
1: Ναι.
0: Γιατί πιστεύω ότι θα αλλάξει. Υποσχέσεις, συγγνώμες, δάκρυα και καλές περίοδοι την κρατούν σε ένα φαύλο κύκλο ελπίδας. Γιατί ντρέπεται. Η κοινωνία τη ρωτάει γιατί έμεινε, αντί να ρωτά γιατί την κακοποιούσε. Ναι. Φοβερό.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι οικονομικά εξαρτημένη. Δεν έχει δικά της χρήματα, σπίτι ή εργασία για να σταθεί μόνη της. Ειδικά όταν υπάρχουν παιδιά. Και δεν είναι επειδή είναι τεμπέλα, mm-hmm. είναι απλά επειδή είναι γυναίκα.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί έχει απομονωθεί. Είναι συνήθως ο κακοποιητής να την απομακρύνει από φίλους, οικογένεια και κάθε υποστηρικτικό περιβάλλον. Mm-hmm. Γιατί φοβάται ότι δεν θα την πιστέψουν. Έχει ήδη ακούσει υπερβάλλεις, όλοι οι άντρες νευριάζουν, κάνει υπομονή mm-hmm. και πάλι υπερβάλλεις. Γιατί έχει τραύμα και δεσμό εξάρτησης. Η κακοποίηση δημιουργεί συστηματική εξάρτηση. Το τραύμα δένει βαθιά το θύμα με το θήτη. Γιατί σκέφτεται τα παιδιά της. Φοβάται για την επιμέλεια, για το μέλλον τους ή ότι η βία θα στραφεί πάνω τους. Είναι αυτό που είχαμε συζητήσει κάποια στιγμή για την επιμέλεια
1: mm-hmm.
0: μεταξύ μας. Η οποία δεν χρειάζεται να είναι ζευγάρι χωρίσει.
1: Έτσι.
0: Συλλογικά. Και το τελευταίο, γιατί έχει χάσει τον εαυτό της. Η χρόνια κακοποίηση διαλύει την αυτοεκτίμηση. Δεν πιστεύει πια ότι αξίζει κάτι καλύτερο ή ότι μπορεί να τα καταφέρει μόνη της. Καμία γυναίκα δεν πρέπει να απολογείται για την επιβίωσή της. Αυτό για τον κάθε ένα που ρωτάει γιατί δεν φεύγει. Και επίσης, Αναστασία, να τονίσουμε ότι η κακοποίηση δεν είναι μόνο σωματική.
1: Φυσικά.
0: Πριν οδηγηθεί η κατάσταση στη δολοφονία, έχει υπάρξει σωματική κακοποίηση, λεκτική, ψυχολογική, οικονομική. Είναι έλεγχος, είναι φόβος και είναι πόνος.
1: Και είναι και πολύ σημαντικό αυτό που είπες και στέκομαι πολύ σε αυτό, γιατί πρέπει όλοι να το καταλάβουμε και να ενημερωθεί όλος ο κόσμος ότι η ατελείωτη ψυχολογική βία που εκτός από τη σωματική, γιατί υπάρχει και σωματική, χρόνια, όλες οι γυναίκες τοποθετούν τον εαυτό τους πολύ χαμηλά και θεωρούν ότι τους αξίζει. Και εδώ θα παίξει πολύ αρμονικά με αυτό που συζητάμε η επιλογή του Λάμπη του Βασιλάτου, τον οποίο τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που έκανε και εκείνος την παρουσία του στη σημερινή εκπομπή, από Tears for Fears, Woman in Chains.

0: Ένα κορίτσι με το οποίο μας συνδέουν πολλά. Πολλές δράσεις και δεν γινόταν να μην
1: Συμμετέχει.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Θα ακούσουμε λοιπόν ένα ηχητικό από την Όλγα.
1: Την Όλγα του Παλεξάνδρου.
0: Την υπερδικούλα του σταθμού.
1: Σωστά.
0: Που θέλει να μας πει και αυτή οι δύο λόγια. Και θα ακούσουμε και ένα τραγούδι που έχει επιλέξει, που είναι από την Αλίσια Κις, το Girl on Fire. Της δίνουμε το χρόνο λοιπόν.
1: Ακούμε λοιπόν την Όλγα μας.
2: Η φούστα σου είναι πολύ κοντή. Το πουκάμισό σου είναι πολύ αποκαλυπτικό. Μην δείχνεις τόσο δέρμα. Άσε και κάτι για τη φαντασία. Μην τους προκαλείς. Οι άντρες δεν μπορούν να ελέγξουν τους εαυτούς τους. Οι άντρες έχουν ανάγκες. Δείξε σεξι. Να είσαι hot. Μην είσαι τόσο προκλητική. Φόρα μαύρα. Φόρα γόβες. Είσαι πολύ ντυμένη. Είσαι πολύ γδυτή. Δείχνεις σαν να έχεις αφαιθεί. Να είσαι κυρία. Μην είσαι τόσο χοντρή. Μην είσαι τόσο αδύνατη. Φάε. Μην τρως. Παράγγειλε σαλάτα. Μην τρως υδατάνθρακες. Παρήλειψε το επιδόρπιο. Κάνε δίαιτα. Θεέ μου, είσαι κόκαλο. Στους άντρες αρέσουν οι καμπύλες. Γίνε size 0. Γίνε διπλό size 0. Μην πίνεις ποτέ. Μη λες ναι. Μη λες όχι. Βάψε τα μαλλιά σου. Όχι μπλε. Δείχνει αφύσικο. Μην είσαι πόρνη. Μην έχεις νεύρα. Γέλα λίγο. Γίνε cool. Μην μιλάς τόσο πολύ. Θα γίνεις καλή σύζυγος κάποτε. Πάρε το όνομά του. Γιατί είσαι τόσο μίζερη. Δεν θες παιδιά. Θα θες κάποτε. Μη βρίζεις. Μην είσαι τόσο αυταρχική. Και κάπου εκεί ανάμεσα ήταν η Βασιλική από την Καλαμάτα. Μια νέα γυναίκα, 39 ετών. Μητέρα δύο κοριτσιών. Η οποία ήταν χορεύτρια, ήταν καλλιτέχνης, ήταν μια γυναίκα που ήθελε να ζήσει τη ζωή της, αλλά τελικά κάποιος που αγαπούσε και εμπιστευόταν κάποτε, την έστειλε στο χώμα. Για αυτά τα εγκλήματα πρέπει οπωσδήποτε όλοι μας να ανοίξουμε επιτέλους τη συζήτηση και επιτέλους να δούμε καθαρά την αλήθεια ότι ακόμα και στο 2026 οι γυναίκες από πολλούς θεωρούνται κατώτερες των ανδρών ή κτήματά τους ή ότι οι άνδρες έχουν κάποιο δικαίωμα επάνω τους. Ξέρω τώρα ότι πολλοί φίλοι άντρες εδώ σκέφτονται «Μα εγώ δεν τα κάνω αυτά». Δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Εσύ μπορεί να μην τα κάνεις, αλλά εσύ αποτελείς την εξαίρεση. Ο κανόνας είναι άλλος. Οπότε φίλε που θέλεις πραγματικά να βοηθήσεις τις γυναίκες, το πρώτο βήμα για να στηρίξεις το φεμινισμό είναι να ακούσεις τι έχουν να πούν οι ίδιες οι γυναίκες για την ίδια τους την καταπίεση. Μη διακόπτεις τις γυναίκες προσπαθώντας να διαχωρίσεις τη θέση σου από τους άλλους άντρες. Αν σε ενδιαφέρει περισσότερο να αποδείξεις ότι δεν είσαι σαν κι αυτούς από το να ακούσεις και να καταλάβεις τις απόψεις των γυναικών σχετικά με τα θέματα που τις αφορούν, τότε τελικά ίσως δεν είσαι και τόσο διαφορετικός από τους υπόλοιπους. Σώπα λοιπόν, άκου τις γυναίκες και χρησιμοποίησε το αντρικό προνόμιο σου για να τις υποστηρίξεις, για να κάνεις το θετικό βήμα, να επισημαίνεις τις σεξιστικές συμπεριφορές όπου τις βλέπεις σε άλλους άντρες και να παίρνεις το μέρος της γυναίκας. Μη την κριτικάρεις, μη τη σχολιάζεις, άσε τα κομπλιμέντα. Καμιά φορά ακόμα και το καλό που θα πεις ίσως να μην είναι και τόσο καλό τελικά. Μη διαιωνίζεις αυτό το σύστημα που συνεχώς κριτικάρει τη γυναίκα και τη βάζει σε μια συγκεκριμένη θέση να υπηρετήσει το οποιοδήποτε πρότυπο. Μην υποτιμάς τα προβλήματα των γυναικών και μην λες ότι υπερβάλλουν. Γιατί όσο και αν προσπαθείς να βάλεις τον εαυτό σου στη θέση της, ποτέ δεν θα μπορέσει να βιώσεις αυτό που βιώνουν οι γυναίκες σε καθημερινή βάση. Γι' αυτό το λόγο, μη μειώνεις τα προβλήματα της γυναίκας. Αν για παράδειγμα μια γυναίκα παραπονεθεί για την παρενόχλησή της στον δρόμο, μην πεις είναι απλά κομπλιμέντο. Είδες η καλή κουβέντα που λέγαμε. Για σένα αυτά τα προβλήματα είναι εξαιρέσεις. Αλλά για τη γυναίκα είναι η καθημερινότητά της. Από εσάς τους άντρες Εξαρτάται να καταρρύψετε τα στερεότυπα, ακόμα και εκείνα που σας θέλουν, ακόμα και εσάς τους άντρες, δυνατούς, αρενοπούς, ισχυρούς, λεφτάδες, να μην είστε καθόλου ευαίσθητοι και τα λοιπά και τα λοιπά, και εσείς αυτά τα πρότυπα υπηρετείτε. Οπότε, λοιπόν, δική σας είναι η δουλειά να τα καταρρύψετε όλα, να υποστηρίξετε τις γυναίκες και να χρησιμοποιήσετε το προνόμιό σας για το καλό τους. Να το επαναλάβουμε. Η τοξική αρενοπότητα σκοτώνει. Αφήνει πίσω τις δολοφονημένα σώματα γυναικών. Παιδιά που μεγαλώνουν χωρίς τις μητέρες τους, κουβαλώντας ένα ασύλληπτο τραύμα. Γονείς που θρηνούν τις κόρες τους. Αδέρφια, φίλες που βιώνουν την απώλεια. Επιζώσες που αναβιώνουν τη δική τους εμπειρία. Θηλυκότητες που ζουν με το φόβο. Αφήνει πίσω τη σωδήνη που επικάθεται στα στρώματα άλγους από την επαναλαμβανόμενη έμφυλη κακοποίηση και τη θεσμική αδιαφορία.

Ας μιλήσουμε τώρα για τα νούμερα που ισχύουν στην Ελλάδα. Το 2019 έγιναν 17 γενοκτονίες. Το 2020, 19. Το 2021, 31. Το 2022, 27 γενοκτονίες. Το 2023, 15. Το 2024, 20 γενοκτονίες. Και το 2025, 21 γενοκτονίες. Το 2026 μέχρι τον Ιούνιο έχουν ήδη γίνει 6 γενεκοκτονίες. 20 από τους δράστες είχαν ψυχιατρικό ιστορικό. Οι 6 γυναικοκτόνοι έκαναν τη δολοφονία κατόπιν σεξουαλικής επίθεσης. 45 ανήλικα παιδιά έχασαν τη μητέρα τους. Παρόντα τα 6 και το 2022 το παιδί δολοφονήθηκε μαζί με τη μητέρα του. Στις 6 περιπτώσεις δράστης ήταν γυναίκα. 25 γυναικοκτονίες ακολουθήθηκαν με αυτοκτονία του δράστη. 18 γυναικοκτόνοι είχαν καταγεγραμμένο ιστορικό βίας. 24 ηλικιωμένες γυναίκες δολοφονήθηκαν από το γιο τους.

0: Δεν βγήκες ακόμα. Τι περιμένεις. Αντί δεις σου γρήγορα να πηγαίνουμε.
1: Εγώ δεν θα έρθω μαζί σας.
0: Τι είπες?
1: Είπα πως δεν θέλω να παντρευτώ.
0: Δεν μπορείς. Στέλλα, δεν μπορείς.
1: Ποιος το είπε? Όλα τα μπορώ όταν θέλω να με φυλακίσουν. Να μου στερήσουν την ελευθερία μου.
2: Τότε γιατί δέχτηκες?
0: Γιατί είπες ναι?
1: Γιατί τον αγαπούσα. Γιατί με έκανα να το πω.
0: Δηλαδή τι θες να πεις τώρα, πια δεν τον αγαπάς?
1: Τι ωφέλει και αν τον αγαπώ? Όταν ξέρω πως μόλις με κλείσει, θα στεγνώσουν όλα μέσα μου.
0: Θα πας! Έλα, θα πας! Δεν μπορείς να τον αφήσεις! Να μου ζηλεύεις όλο τον κόσμο!
1: Καλύτερα να τη σκάσω πριν από το γάμο. Παρά μετά.
0: Τον ξέρεις το Μύρτο, θα σε σκοτώσει!
1: Ας με σκοτώσει. Την αγάπη του μοναχα ζήτησε και του δώσε κι εγώ σύ.
0: Ψεύτρα!
1: Γιατί όλοι θέλουν να με κουτσουρεύουν. Ο ένας θα με κάνει κυρία, ο άλλος νοικοκυρά. Γιατί?
0: Σοβαρή!
1: Πεςτε μου έναν. Έναν που να έρθει και να μην θέλει να μ' αλλάξει κατά το κέφι του. Και τι είμαι εγώ για να μ' αλλάζουν, βρε αδερφέ? Γραμμόφωνο! Καλύτερα με σκοτώσει παρά να πάντο μαντρευτώ χωρίς να το θέλω.
0: Κύλα! Εγωίστρια! Οσά!
1: Αν νομίζεις πως δεν με πονάει αυτό που κάνω, γελιέσαι.
3: Και επειδή όταν αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την εκπομπή, είπαμε ότι πέρα από το ενημερωτικό της κομμάτι, θα θέλαμε να δείξουμε και ποιες είμαστε εμείς και ποια είναι η θέση δική μας απέναντι σε αυτό. Θα πω για τη δική μου θέση και για αυτό που θεωρώ εγώ πολύ σημαντικό. Το να μη σου παίρνουμε. Γενικότερα να μη σου παίρνουμε. Να μη σου παίρνουμε όταν συμβαίνει δίπλα μας. Να δρούμε. Είναι πάρα πολλές οι φορές που μου έχει τύχει στο περιβάλλον εργασίας μου που ήταν μέχρι πρώτη νοσηστίαση να δω κακοποιητικές συμπεριφορές. Και οι γυναίκες οι οποίες τα έχαναν. Το πιο εύκολο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να πάμε εκεί και να ρωτήσουμε αν χρειάζεται κάτι. Απλά για να ξέρουν ότι είμαστε εκεί. Να πω ότι είμαι κι εγώ από μια γενιά η οποία είχε το «Η σιωπή είναι χρυσός» ως το μότο της. Η σιωπή σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι χρυσός. Είναι συνενοχή. Το δεν ήξερα, δεν κατάλαβα, δεν το περίμενα, δεν ισχύει. Υπάρχουν σημάδια. Το ότι επιλέγουμε εμείς να τα αγνοούμε είτε γιατί φοβάμαι μην μπλέξω και δεν είναι δικό μου θέμα και ας τους να τα βρούνε και όλα αυτά απλά μας καθιστούν συνένοχους. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το έχει ζήσει κάποιος. Σε κοντινό, σε μακρινό. Σίγουρα έχουμε ζήσει όλοι μία κάποια κακοποίηση. Ακόμα και μέσα στην ίδια μας την οικογένεια. Mm-hmm. Γιατί τα ποσοστά αυτό δείχνουν. Ότι οι 8 στις 10 γυναίκες έχουν κακοποιηθεί είτε ψυχολογικά, είτε σωματικά, είτε ελεκτικά, είτε οικονομικά μέσα στην ίδια τους την οικογένεια. Δεν θέλω να πλατιάσω άλλο. Θέλω να πω απλά ότι έχουμε φωνή. Ότι πρέπει να τη χρησιμοποιούμε. Συγγνώμη. Και ότι το άδικο δεν μπορεί να κερδίζει πάντα. Καμία μόνη, λοιπόν.
4: Καμία μόνη.
3: Με τη δική μου, λοιπόν, σκέψη, συμφωνεί και ο Δημήτρης Οδιολόγου.
4: Ναι.
3: Ο οποίος μας έχει στείλει υπέροχο υλικό. Mm-hmm. Και ένα τραγούδι το οποίο εγώ δεν το γνώριζα. Είναι ένα συγκλονιστικό ακαπέλα τραγούδι από τα τέλη της δεκαετίας του 80, μας λέει ο Δημήτρης. Η Τσάπμαν περιγράφει την αγωνία μιας γειτόνισσας που ακούει τις φωνές και το ξύλο πίσω από τον τοίχο, την αδιαφορία της αστυνομίας που καταφτάνει αργά και τελικά τη σιωπή που σημαίνει ότι η γυναίκα δεν είναι πια ζωντανή. Behind the Wall, λοιπόν. Δημήτρη, και πάλι σε ευχαριστούμε.

0: Τώρα θα περάσουμε σε ένα τραγούδι το οποίο ζήτησε να παίξει ο Άρης μας και αυτός Ραδιοπούλη, ο γνωστός και μη εξαιρεταίος Wonderland, Άρης Wonderland. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που έκανε την παρουσία του και εκείνος στην απόψινη κουπή και μας ζήτησε το «Φανατισμένη δεν είμαι» από την Νίκη Κοκκόλη. Αποφασίσαμε να μην πούμε κάτι, τη λες, Νάντζ.
1: Ναι, τι άλλο να πούμε πια και εμείς.
0: Δεν χωράει, δεν χωράει να πούμε κάτι. Και επειδή εγώ προσωπικά δεν το γνώριζα, Άρη, σε ευχαριστούμε θερμά.
2: Φανατισμένη δεν είμαι. Όμως πότε θα πάψω πια να ακούω ειδήσεις παράλογες και βίες. Δίστηση σε όλες τις εποχές, σε όλους και σε όλες. Πότε θα πάψω πια να διαβάζω για γυναικοκτονίες αδιευκρίνιστες, για ύποπτες μορφές σε καμιόνια μαύρα. Η ελπίδα σκοτεινιασμένη. Μαύρο το μέλλον. Πότε θα πάψω πια να πληροφορούμε νούμερα και στατιστικές. Με περισσότερα χρόνια καταδικάζεται ένας κλέφτης παρά ο φωνιάς που σκότωσε τη γυναίκα του, αν υπάρχει υποψία πιστείας. Πότε θα πάψω πια να μαθαίνω λεπτομέρειες των φόνων. Μαχαιρωμένη 57 φορές. Βιασμένη. Κακοποιημένη. Πότε θα πάψω πια να εικάζω στη σκέψη του βλέμματός τους την αθωότητα και την άγνοια. Πότε θα πάψω πια να πιστεύω πως γυναίκα σημαίνει απάρνηση. Μη βγαίνεις, μη ντύνεσαι, μην είσαι. Πως αν τολμήσεις να αντισταθείς, σε υποχρεώνουν σε σιωπή, σε χτυπούν, σε σκοτώνουν και στο τέλος σε ενοχοποιούν.

Όχι. Φανατισμένη δεν είμαι. Όμως πώς να πάψω πια να σκέφτομαι πως εκείνοι οι νικηφόροι φωνιάδες που άνθρωποι δεν λογίζονται περπατούν πάνω στην ίδια επιφάνεια και αναπνέουν το ίδιο οξυγόνο. Νιώθω πως ένα δάκρυ θα κυλήσει, μα ανταυτού κάτι βαθιά μέσα σκληραίνει. Ο βράχος της πίστης, λάβα που στερεοποιήθηκε, ενώ να ακτιναχτεί θα έπρεπε και όλα στο διάβα της να τα κάψει. Μα τούτο για να γίνει, λίγη τρυφερότητα χρειαζόταν παραπάνω. Πώς αλλιώς να αποτινάξω τότε ετούτη την ταρχευμένη απελπισία, για να μη σχίζει τα μέσα μου όπως έκαναν με εκείνες, με όλες τους. Πώς έγινε και αποξενωθήκαμε από την ψυχή μας τη συλλογική? Πότε? Πώς? Για το τι και το πού, αμφιβολία δεν χωρά. Εδώ και τώρα. Εδώ και τώρα.

0: τότε θα πάψω πια να νιώθω πως εδώ και τώρα δεν μας αξίζουμε.
1: Και μιας και η Νάνση ανέφερε πριν για τις προσωπικές μας θέσεις και εμέναν και τη δική μου δηλαδή και της Νάνσης, εγώ θα παραθέσω ένα προσωπικό βίωμα. Υπάρχουν βράδια που γυρίζω σπίτι και πριν ακόμη στρίψω στη γωνία, έχω ήδη βγάλει τα κλειδιά από την τσάντα μου. Τα κρατάω σφιχτά ανάμεσα στα δάχτυλα, όχι γιατί βιάζομαι να ανοίξω την πόρτα, αλλά γιατί φοβάμαι. Φοβάμαι τον άγνωστο που περπατά πίσω μου. Φοβάμαι το σκοτεινό στενό. Φοβάμαι τη λάθος στιγμή στο λάθος μέρος. Και το πιο θλιβερό είναι πως δεν είμαι η μόνη. Είμαστε πολλές. Τόσες πολλές που μάθαμε να θεωρούμε το φόβο μέρος της καθημερινότητάς μας. Σαν να είναι φυσιολογικό. Αλλά δεν είναι. Δεν είναι φυσιολογικό να σχεδιάζεις τη διαδρομή σου με βάση το πόσο ασφαλής νιώθεις. Δεν είναι φυσιολογικό να τηλεφωνείς σε κάποιον μόνο και μόνο για να ακούγεται μια δεύτερη φωνή όσο περπατάς. Και το πιο παράξενο, δεν συμβαίνει μόνο τη νύχτα πια, συμβαίνει και στο φως της μέρας, σε μια άγνωστη γειτονιά, σε μια ξένη πόλη, σε ένα δρόμο που δεν γνωρίζω καλά. Έχω αντιληφθεί ανθρώπους που ενώ περπατάνε πίσω μου, αλλάζουν πεζοδρόμιο ή πάνε πιο σιγά, γιατί αντιλαμβάνονται ότι οι γυναίκες φοβούνται. Και κάποια στιγμή αναρωτιέσαι, πότε ακριβώς έγινε φυσιολογικό να φοβόμαστε απλώς επειδή περπατάμε μόνες. Ξέρω πολύ καλά πώς είναι να φοβάσαι έξω, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ πώς είναι να φοβάσαι μέσα στο ίδιο σου το σπίτι. Από αυτό το υλικό πρέπει να έχει φτιαχτεί η κόλαση, παιδιά. Ανασφάλεια, αγωνία και φόβο.
2: Τα πράγματα που ζητάμε είναι απλά. Από τους άντρες εννοώ. Είναι το, αυτό που είπες πριν. Το να αλλάξουν πεζοδρόμιο. Είναι επίσης το να μην βγαίνουν μπροστά για μας, αλλά να λειτουργούν υποστηρικτικά δίπλα μας.
1: Έτσι.
2: Γιατί εμείς έχουμε το βίωμα. Όσο και να προσπαθήσουν, δεν μπορούν να σκεφτούν πώς είναι, να νιώσουν πώς είναι να φοβάσαι να γυρίσεις το βράδυ.
1: Να πας σπίτι σου.
2: Ξέρουν ότι είναι υποχρεωμένοι να σε αφήσουν έξω από το σπίτι σου και να περιμένουν μέχρι να ανοίξεις την πόρτα για να μπεις. Αλλά το γιατί δεν μπορούν να το καταλάβουν. Και ευτυχώς που δεν μπορούν να το καταλάβουν.
1: Ναι.
2: Είναι πολύ απλά λοιπόν τα πράγματα που θα βοηθήσουν. Είναι αυτά, είναι να σταματήσει ο χαρακτηρισμός της υπερβολικής σε όλα.
1: Ακριβώς.
2: Γιατί απλά δεν έχουμε το ίδιο συναισθηματικό υπόβαθρο. Δεν έχουμε κοινά βιώματα. Οπότε, καμία υπερβολή. Απλά σταθείτε υποστηρικτικά δίπλα μας.
1: Δίπλα μας, ούτε πίσω μας, ούτε μπροστά μας, ούτε από κάτω μας, ούτε από πάνω,
2: πάνω
1: μας.
2: Δίπλα
1: μας, παιδιά.
2: Και επίσης να ξέρετε ότι αν υπάρχει, αν υπάρχουν κάποια πλάσματα που μπορούν να καταλάβουν πώς η πατριαρχία έχει χτυπήσει και τους άντρες, αυτά είμαστε εμείς. Και δεν σας θέλουμε ούτε μάτσο, ούτε με πολλά λεφτά, ούτε να είστε οι ήρωές μας, ούτε τίποτα. Θέλουμε συντρόφους και φίλους. Αυτά.
1: Ο Φώτης μας ζήτησε ένα τραγούδι, γιατί εκτός από το ότι μας έδωσε κάποιες πολύ χρήσιμες πληροφορίες, όπως σας είπαμε πριν, έκανε και επιλογή ενός τραγουδιού και τον ευχαριστούμε και το Φώτη πολύ. Η ζωή είναι γυναίκα.
2: Από Ελένη Δήμου.
1: Ελένη Δήμου.

0: ένα άλλο κορίτσι που έκανε αισθητή τη συμμετοχή της σε αυτή την εκπομπή και την ευχαριστούμε και εκείνη πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μας που μας στήριξε και μας βοήθησε σε ένα τόσο δύσκολο εγχείρημα, γιατί είναι πολύ δύσκολο και να ξέρετε ότι έχουμε κάνει πάρα πολλές παύσεις για να ολοκληρώσουμε τη συγκεκριμένη εκπομπή και άμα τυχόν και ακούσετε τρεμάμενη φωνή ή κάποια σαρδάμ ή κάποιο σπάσιμο της φωνής, συγχωρήστε μας, είμαστε πάρα πολύ φορτισμένες ψυχολογικά. Μιλάμε για την ελπίδα του Γρηγοράκη, λοιπόν.
1: Είναι από τους λόγους που χαίρομαι πάρα πολύ που έγινα μέλος σε αυτή την παρέα. Ότι μπορείς να μοιράζεσαι τις ίδιες αγωνίες, τους ίδιους φόβους, ότι υπάρχουν άνθρωποι που θα λειτουργήσουν υποστηρικτικά, που θα σε ακούσουν, που βιώνουν το ίδιο, που το βλέπουν όπως εσύ, που είναι σημαντικό. Να πούμε ότι όλο το Radio Birds μας στήριξε.
0: Μας στήριξε, ναι. Ναι.
1: Και είναι πάρα πολύ συγκινητικό.
0: Πολύ.
1: Όσο έχει την ελπίδα μας, λοιπόν, μας έστειλε κάποια λόγια και έχει επιλέξει και ένα τραγούδι. Είναι από τα τραγούδια τα πολύ χαμηλόφωνα, μας λέει η Ελπίδα, και τα πολύ διακριτικά. Δεν είναι ούτε καταγγελτικό με την Πανοκρουσίες. Περιγράφει πως ένας άντρας δολοφόνησε τη γυναίκα του. Θεωρώ ότι περιέχει κάτι από την παγωνιά του εφιάλτη, κάτι από τον φόβο της αρχαίας τραγωδίας και κάτι από την αμεσότητα του δημοτικού τραγουδιού. Στη λογοτεχνία και το δημοτικό τραγούδι υπάρχουν πολλά παραδείγματα όπου γυναικοκτονίες δεν γίνονται μόνο από άντρες, αλλά και από γυναίκες.
0: Σωστά. Πολύ σωστή επισήμανση της Ελπίδας. Άλλωστε το αναφέραμε και πριν και στα νούμερα που είπαμε. Και να πούμε ότι πρόκειται για το Μαύρο Κυπαρίσι, ερμηνευμένο από την υπέροχη φωνή της Ελευθερίας Αλφαρινιτάκη.

0: Νάνση, τι θα έλεγες να πούμε τι μπορούμε να κάνουμε αν υποψιαζόμαστε κάτι από κάποια γυναίκα στο περιβάλλον μας ότι είναι θύμα έμφυλης βίας, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, πώς σου φαίνεται?
1: Ναι, νομίζω ότι θα είναι αρκετά βοηθητικό αυτό και για μας, αλλά και για όσα μας ακούνε.
0: Αυτό ακριβώς. Γιατί πολλές φορές δεν ξέρουμε και μας πιάνει μια μηχανία για το πώς να συμπεριφερθούμε απέναντι σε κάτι τέτοιο. Καταρχάς να πω, γιατί είναι και σημαντικό να το πω αυτό, ότι το συγκεκριμένο το βρήκαμε από τη σελίδα «Γίνε άνθρωπος». Αν υποψιάζεσαι λοιπόν κάτι, διαβεβαίωσέ το ότι δεν φέρει ευθύνη για τη βία που υπέστη. Δεύτερον, είναι σημαντικό να αποπνέεις ηρεμία. Επίσης, όταν θα το επιβεβαιώσεις, κατάγγειλε στις αρμόδιες αρχές τα γεγονότα και αναζήτησε νομική συμβουλή. Και συμβουλέψου έναν ειδικό, αν το ίδιο άτομο δεν θέλει να κάνετε καταγγελία. Επίσης, φράσεις που μπορείς να πεις, έτσι, με ηρεμία και εν συνέστηση. Μπορείς να του πεις τι μπορώ να κάνω για σένα. Χαίρομαι που μου μίλησες. Πώς θα ήθελες να σε βοηθήσω. Να δηλώσεις την παρουσία σου και να πεις ότι είμαι εδώ για σένα. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό που μου το είχαν πει και σε μένα προσωπικά στην Διοτήμα, ότι είναι πολύ σημαντικό το θύμα να νιώσει ότι το πιστεύεις. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να τονίζουμε το πιστεύω σε σένα, πιστεύω αυτό που μου λες και σε στηρίζω. Και επίσης να είμαστε ανοιχτοί και να πούμε ότι μπορείς να μου μιλήσεις για οτιδήποτε σε απασχολεί, να νιώσει ασφάλεια. Κατόπιν αυτού λοιπόν, έτσι με το χέρι βοηθείας που μπορούμε να δώσουμε στα θύματα, τι μπορούμε να ακούσουμε, λες?
1: Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να ακούσουμε ένα ωραίο ντουέτο της Νατάσας Μποφίλιου με τον Φάμελο.
0: Ναι, είναι και του Family το τραγούδι. Είναι πολύ ωραίο. Είναι το «Όλα είναι μπροστά». Το οποίο έτσι έχει και μία ελπίδα, έτσι ένα push, πως ένα,
1: Μια όθηση.
0: μία όθηση, ευχαριστώ.
1: Ναι, και
0: Δεν ξέρω εδώ στην
1: έτσι
0: Ελλάδα πώς το λέμε.
1: ένα γκρίστο. Ρε Αναστασία,
0: Ναι.
1: ντροπή. Ναι, ένα γκρίστο μαύρο.
0: Αυτό.

0: Να θίξουμε και κάτι άλλο, Αναστασία.
1: Φυσικά.
0: Να πούμε και για τον εσωτερικευμένο μισογενισμό. Όσοι η Πατριαρχία ουσιαστικά γαλουχεί γυναίκες να στρέφονται προς άλλες γυναίκες.
1: Πάρα πολύ σημαντικό που πρέπει να ακουστεί.
0: Είναι τραγικό αυτό που ζούμε, κυρίως τώρα στην τελευταία γυναικοκτονία που έγινε, που βλέπουμε άπειρες γυναίκες από κάτω να γράφουν ότι τα ήθελε και πόσο να αντέξει. Και δεν είναι ότι τα διαβάζουμε στο ίντερνετ, είναι ότι τα ακούμε. Και τα ακούμε συχνά και από ανθρώπους, από γυναίκες που δεν το περιμένουμε.
1: Έτσι.
0: Προσπαθώ να μην κατηγορήσω. Ξέρω από πού προέρχεται όλο αυτό. Ξέρω ότι είναι ο τρόπος αυτός που μεγαλώνουν οι γυναίκες και που μεγαλώσαμε κι εμείς.
1: Έτσι.
0: Και με τους χαρακτηρισμούς για τις γυναίκες που δεν συμπεριφέρονται με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο ή έχουν ένα διαφορετικό lifestyle, που όλο αυτό προωθείται. Είναι πολύ σημαντικό να το δούμε. Και γιατί όχι, να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε αυτές τις γυναίκες, να δούμε ποιος είναι ο δρόμος.
1: Ναι.
0: Και ότι ο δρόμος δεν είναι μέσα από την αφαίρεση των δικαιωμάτων της άλλης γυναίκας, αλλά ως προς την κοινή διεκδίκηση. Αντιμετωπίζουμε τα ίδια θέματα, τα ίδια προβλήματα. Απλά, ίσως να είναι και ένας τρόπος άμυνας για να νιώθουν ότι είναι καλύτερα. Δεν είναι όμως. Δεν έχουμε να πούμε και πάρα πολλά γι' αυτό. Δηλαδή, έχουμε.
1: Απλά, ναι, πάρα πολλά. Και απλά να σταθώ και εγώ σε ένα σημείο που είπες ότι δεν το κάνεις για να κατηγορήσεις, γιατί κατανοείς απόλυτα τους λόγους για τους οποίους συμβαίνει αυτό. Αυτή την παράκληση θέλω να κάνω κι εγώ σε όλους. Δεν, όταν συναντάμε μία γυναίκα κυρίως, γιατί αυτό μας εξοργίζει και περισσότερο όταν δεν λέμε ότι δεν καταλαβαίνει, ας πούμε, και πώς είναι δυνατόν να μην νιώθει την άλλη γυναίκα και να μην την υποστηρίζει. Δεν είναι λύση ούτε να τις φωνάξουμε, ούτε να θυμώσουμε, ούτε να τη βρίσουμε. Στεκόμαστε με κατανόηση και απλά προσπαθούμε όσο μπορούμε να τις ανοίξουμε λίγο τους ορίζοντες.
0: Τις προοπτικές.
1: Ακριβώς. Και για να μπορέσει και εκείνη αντίστοιχα να νιώσει πιο ασφαλής. Οι γυναίκες νιώθουν απίστευτη ανασφάλεια, παιδιά. Πάρτε το χαμπάρι αυτό το πράγμα. Ασφάλεια. Δεν μπορούν να νιώσουν ασφάλεια ούτε καν στο ίδιο τους το σπίτι. Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο από αυτό. Και ακόμα και αυτές οι γυναίκες οι οποίες θα βρίσουν, θα αμυνθούν με αυτόν τον τρόπο, τον λάθος τρόπο, αλλά είναι πολλές φορές άμυνα. Ας το βάλουμε και αυτό λίγο στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Τι θα ακούσουμε?
0: Θα ακούσουμε τα κορίτσια.
1: Ωραία.

0: Οι ειδήσεις που αναφέρονται σε περιστατικά βιασμών και γυναικοκτονιών έχουν την τάση να αναπαριστούν τις γυναίκες ως θύματα και ως υπεύθυνες για τη βία την οποία έχουν υποστεί, το λεγόμενο victim blaming. Ενώ οι θύτες δεν αποτελούν μέρος των ειδήσεων και όταν εμφανίζονται, αναπαρίστανται ως οι ήσυχοι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, που κανένας δεν είχε καταλάβει τι μπορεί να έκρυβαν. Ο τρόπος με τον οποίο καλύπτονται οι ειδήσεις που αφορούν γυναικοκτονίες, αλλά και ο λόγος που αναπτύσσεται γύρω από τα σχετικά δημοσιεύματα, έχουν επίπτωση στον τρόπο με τον οποίο ολόκληρη η κοινωνία αντιλαμβάνεται εν τέλει την έμφυλη βία. 4 διαφορετικοί τύποι κάλυψης των γυναικοκτονιών και της έμφυλης βίας υπάρχουν όσον αφορά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο πρώτος είναι η εντός εισαγωγικών αντικειμενική παράθεση των γεγονότων. Στην περίπτωση αυτή έχουμε μία σκανδαλοθυρικού τύπου προβολή της δολοφονίας, όπου επισημαίνονται ανατριχιαστικές λεπτομέρειες της επίθεσης, όπως ο αριθμός των φορών που το θύμα μαχαιρώθηκε. Αυτός ο τύπος παρουσίασης είναι συχνός στη Λατινική Αμερική, αλλά υπάρχει και στην Ευρώπη και προφανώς και στην Ελλάδα. Δεύτερο, αυτά τα γεγονότα συμβαίνουν σε ανθρώπους διαφορετικούς από εμάς. Παραδείγματος χάρη μετανάστες, πρόσφυγες, αλόθρισκοι, γενικά άλλοι. Ο σεξισμός συμπορεύεται με τον ρατσισμό και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης χρησιμοποιούν 2 μέτρα και 2 σταθμά για τους δράστες, ανάλογα με την εθνικοπολιτισμική τους προέλευση ή την κοινωνική τους τάξη. Έτσι, για παράδειγμα, στην υπόθεση της Ελένης του Παλούδη, ο ημεδαπός παρουσιάστηκε αρχικά ως αυτός που παρασύρθηκε, ενώ ο δεύτερος ήταν εμφατικά ο Αλβανός, μέχρι να αποκαλυφθεί ότι είναι Βορειοηπειρώτης, κάτι που δεν βόλευε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Επίσης αναφέρονται συχνά η ζήλια, η χρήση ναρκωτικών, η αλκοόλ, ώστε άκρητα να δικαιολογήσουν τις ενέργειες του δράστη του εγκλήματος ή χρησιμοποιούν εκφράσεις όπως «από την αγάπη στη δολοφονία» ή «έγκλημα πάθος», απεικονίζοντας έτσι τις ανθρωποκτονίες ως ιστορίες αγάπης ή οικογενειακές τραγωδίες. Την νοοτροπία αυτή το θύμα δεν τη συναντάμε βέβαια μόνο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι διάχυτη και σε θεσμούς όπως η αστυνομία, οδηγώντας στη μη επαρκή προστασία, την υποτίμηση του κινδύνου που διατρέχουν τα θύματα και τις παραλήψεις στην εφαρμογή των νόμων που τελικά δημιουργούν ευνοϊκές προϋποθέσεις για τη διάπραξη της γυναικοκτονίας. Και τέταρτο, δημοσιεύματα που εμφανίζουν μια κοινωνία σοκαρισμένη και μουδιασμένη αφού ο θήτης εμφανίζεται ως φυσιολογικός άνθρωπος που δεν είχε δώσει ποτέ δικαίωμα. Όσον αφορά το πλαίσιο παραγωγής των ειδήσεων, εδώ καταγράφεται το χαμηλό ποσοστό των γυναικών που εργάζονται σε συντακτικά γραφεία και σε συντακτικές θέσεις υψηλού επίπεδου, ενώ οι διευθύνσεις των μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι ανδροκρατούμενες. Οι ηγεμονικές αξίες των ειδήσεων συνεχίζουν να αντιστοιχούν σε μια κουλτούρα κυριαρχούμενη από τους άντρες, η οποία διαπερνά τη δημοσιογραφική ρουτίνα στις ειδησιογραφικές αίθουσες.
1: Ένα πάρα πολύ εύκολο παράδειγμα που όλοι μπορούμε να θυμηθούμε είναι ο Πακιστανός που βίασε τη Μυρτό, αν θυμάμαι καλά.
0: Σωστά.
1: Και είναι και ο ρωματικός πιλότος που σκότωσε την Καρολάιν. Ο ρωματικός όμορφος πιλότος με την πολύ ωραία και πλούσια ζωή. Είναι πάρα πολύ εύκολο να δαιμονοποιούμε τους φτωχοδιαβόλους. Όπως επίσης είναι και πάρα πολύ επικίνδυνο. Γιατί χάνουμε τον πραγματικό κίνδυνο από τα μάτια μας, ο οποίος βρίσκεται παντού. Στον όμορφο πιλότο, στον Πακιστανό, στο γειτονά μας, στο θείο μας, στον μπαμπά μας, στο σύντροφό μας.
0: Έτσι.

0: Κάτι που παραλείψαμε πριν να πούμε είναι ότι τα στατιστικά στοιχεία τα αντλήσαμε από το Ελληνικό Τμήμα Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τη γυναικοκτονία και η σελίδα σε όποιον θέλει να ανατρέξει είναι το femicide.gr και οι έρευνες από το κέντρο δύο τίμα.
1: Συνεχίζουμε με μία ακόμα επιλογή του Άρη. Του Άρη από τη Wonderland. Ναι. Και είναι το τραγούδι του Σπύρου Γραμμένου, που έγραψε μάλλον ο Σπύρος Γραμμένος και το τραγουδάει νομίζω με την Εφέλη
0: Φασουλή.
1: Το Καμία Μόνη. Ο ίδιος είχε δηλώσει πως δεν θα ήθελε να υπάρξει ποτέ λόγος να γράψει αυτό το κομμάτι. Άρα το εμπνεύστηκε για να στηρίξει τις γυναίκες στους συλλογικούς αγώνες. Και με αφορμή αυτό να πούμε ότι αν κάτι μπορούμε να κάνουμε και να είναι πολύ χρήσιμο και να έχουμε να δώσουμε στα παιδιά μας, αυτά είναι τα συλλογικά εγχειρήματα. Είτε αυτά λέγονται φεμινιστικές οργανώσεις, είτε λέγονται αντιρατσιστικές οργανώσεις, είτε οτιδήποτε άλλο τέλος πάντων. Δημιουργούμε μικρές κοινωνίες μέσα σε μια σάπια κοινωνία, προσπαθώντας να ανθίσουμε παρέα.

0: Ξεχάσαμε να αναφέρουμε, Αναστασία, ότι μπορούμε πάρα πολύ εύκολα με μία γρήγορη αναζήτηση στο διαδίκτυο να δούμε και την χαρακτηριστική κίνηση του χεριού που μπορεί να κάνει ένα θύμα. Οπότε να χρειάζεται να το βοηθήσουμε. Είναι πάρα πολύ εύκολο να το βρείτε.
1: Ωραία, ναι. Πολύ σωστή επισήμανση.
0: Τώρα θα πάμε σε ένα τραγούδι. Ισπανικά. Ισπανικό. Που λέγεται Μάλλον. Δεν μπήκα στον πειρασμό λίγο να σας διαβάσω τους στίχους. Αλλά επειδή είναι πάρα πολύ σκληρό, θα σας διαβάσω μόνο το ρεφρέν.
1: Ναι.
0: Σθένα γεννώσα τη φωτιά, να κάψω την ατσάλινή σου γροθιά και από τον παριόν μου τις μελανιές θα βρω θάρρος να σου ξεπληρώσω τις πληγές. Είναι και αυτό ένα τραγούδι γροθιά στο στομάχι.
1: Και να πούμε ότι είναι από την Πέμπε, έτσι. Ναι. Βέβαια, εντάξει, εγώ θα ήθελα να το ακούσω όλο, θα με ενδιέφερε. Αλλά, okay. Ας μην το σκληρύνουμε τόσο πολύ, ας αρκεστούμε στο ρεφρέν που...
0: Μπορώ να σου πω ένα μικρό
1: μάτι
0: ακόμα. Που λέει, η κοριτσιστική μου όψη μέσα στη σιωπή πια έχει μαραζώσει. Κάθε μία που με λες πουτάνα, το μυαλό σου κι άλλο θα ζαρώσει.

0: Πάμε σε ένα άλλο κορίτσι του σταθμού μας, την Νικολέτα μας.
1: Σε ευχαριστούμε, Νικολέτα, πολύ.
0: Ή αλλιώς Καρδερίνα. Θα σας διαβάσω αυτολεξίευτα που μας έστειλε.
1: Σωστά.
0: Πριν από 5 χρόνια, στις 17 Ιουλίου του 2021, η τραγική είδηση της δολοφονίας της 26χρονης Βελιώτισσας Γαριφαλιάς Ψαράκου έπεσε σαν βόμβα στο Βέλο, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Πριν από 5 χρόνια, μια νέα κοπέλα γεμάτη ζωή και όνειρα ξεκίνησε για διακοπές στη Φολέγανθρο μαζί με τον σύντροφό της και δεν επέστρεψε ποτέ στην οικογένειά της. Πριν από 5 χρόνια, ένας 30χρονος αποφάσισε να κόψει το νήμα της ζωής ενός ανθρώπου, επειδή, όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε, χάλασε η φάση. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι εκείνες οι διακοπές θα ήταν οι τελευταίες της στιγμές. Κανείς δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι μια γυναίκα θα έχανε τη ζωή της τόσο βία από τα χέρια του ανθρώπου με τον οποίο επέλεξε να μοιραστεί το ταξίδι της. Οργή και θλίψη και για τη Γαριφαλιά και για τόσα άλλα ακόμα θύματα που θρηνούμε καθημερινά. Η γυναικοκτονία ή όχι, η λέξη μικρή σημασία έχει μπροστά στις ζωές που χάνονται, που διακόπτονται βία και άδικα. Πολλά τα ερωτήματα για τη βία κατά των γυναικών ή για το φαινόμενο που ονομάζουμε γυναικοκτονία. Τη Γαριφαλιά τη θυμόμαστε ακόμα. Δεν θα την ξεχάσουμε. Όχι για τον τρόπο που έφυγε, αλλά για τα χρόνια, τη ζωή που δεν πρόλαβε να ζήσει. Για τα όνειρά της που χάλασαν μαζί με μια χαλασμένη φάση. «Γαρίφαλο στην άμμο» είναι ο τίτλος του τραγουδιού που γράφτηκε για την 26χρονη Γαριφαλιά. Το έγραψε ο μουσικός Αντώνης Αγγελίδης με αφορμή την εκστρατεία «Γίνε άνθρωπος», όπου προβλήθηκε και το βίντεο κλιπ. Στο βίντεο κλιπ που έχει γυριστεί στη Μαρίνα του Κιάτου συμμετέχουν η μητέρα και η αδερφή της Άτυχης Γαριφαλιάς, αλλά και η μητέρα της Ερατούς Μανόλα Κέλλη, που δολοφονήθηκε το 2019 στη Μυτιλίνη από τον ενδιαστάσει σύζυγό της.

0: Κλείνοντας αυτή την έκτακτη εκπομπή που είναι αφιερωμένη σε εκείνες που δεν πρόλαβαν να μιλήσουν, απλά θέλω να σας πω και να σας εκφράσω ότι πλέον δεν υπάρχει φωνή άλλη για να συνεχίσουμε. Ο κόμπος έχει κλείσει τελείως στο λαιμό μας, αλλά δυστυχώς, και αυτό το λέμε με κεφαλαία γράμματα, ήταν ανάγκη να γίνει. Εγώ προσωπικά θα ευχηθώ να μην χρειαστεί να γίνονται ανάλογες εκπομπές.
1: Εγώ θα πω ότι θα συμφωνήσω μάλλον στο ότι μακάρι να μην χρειάζονται τις εκπομπές. Αλλά επειδή χρειάζονται και επειδή θα χρειάζονται, θα πρέπει να υπάρχουν φωνές που θα επιλέγουν να τις κάνουν. Χωρίς πώς, χωρίς γιατί και χωρίς αλλά. Με το όνομά τους. Γυναικοκτονία. Ο Δημήτρης ο Θεολόγου μας ζήτησε να ξεκινήσουμε την εκπομπή με ένα πολύ, πολύ τρυφερό θέμα. Επιλέξαμε, Δημήτρη, να το κρατήσουμε για το τέλος ως μια ένδειξη αισιοδοξίας. Σαν να κλείσουμε σαν μια αγκαλιά.
0: Έτσι.
1: Για όλες εμάς που φοβόμαστε, για όλες εμάς που υπάρχουμε ακόμα, αλλά κυρίως για αυτές που δεν υπάρχουν μαζί μας. Ο Δημήτρης, λοιπόν, θέλει να ακούσουμε Σουπέν, Nocturne νούμερο 20. Και με αυτό το πολύ τρυφερό άκουσμα και με την υπόσχεση ότι η κάθε μία από μας θα είναι εκεί όποτε χρειαστεί, σας καληνυχτούμε.
0: Και καμία άλλη.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Give me a bottle of anything and a glazed donut to go.

Γεια σας φίλοι και φίλες, Δευτέρα 10 το βραδάκι και εμείς όπως κάθε Δευτέρα εδώ πίσω από ένα μικρόφωνο να κάνουμε, να βάζουμε μουσική για σας. Είναι η μουσική τάξη από το www.radiobert.gr.

Σήμερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσικούς που έχουν γράψει δική τους ιστορία στη ροκ μουσική, αλλά παράλληλα είχαν και κάποιο άλλο επάγγελμα. Στην αρχή μας κάνει ο David D. Roth από τους Van Halen, ο τραγουδιστής των Van Halen, ο οποίος στα τέλη της δεκαετίας του 1990 έγινε τεχνικός επιδόμων περιστατικών στη Νέα Υόρκη, κάνοντας πάνω από 200 βόλτες διαστο

Στη συνέχεια έρχεται κοντά μας ο Sting, τραγουδιστής των Police, ο οποίος πριν γίνει μέλος τους ήταν δάσκαλος δημοτικού.

Κοντά μας τώρα έρχεται ο David Bowie, ο οποίος πριν ασχοληθεί με το τραγούδι είχε δουλέψει ως εμπορικός καλλιτέχνης, commercial artist και διαφημιστής.

Επόμενος καλλιτέχνης που έρχεται στην παρέα μας είναι ο Iggy Pop. Ο Iggy Pop, ο οποίος είχε εργαστεί ως ταχυδρόμος, είχε κάνει όμως και διάφορες χειρονακτικές εργασίες.

Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με όχι έναν αλλά δύο μέλη από τους Queen. Ο πρώτος είναι ο Freddie Mercury, ο οποίος πριν γίνει τραγουδιστής των Queen εργαζόταν ως χειριστής αποσκευών στο αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου. Awake. Shake dreams from your hair, my pretty child, my sweet one. Choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity. First thing you see.

Το δεύτερο μέρος με το οποίο θα ασχοληθούμε τον Queen είναι ο Brian May, βασικός κιθαρίστας και δεύτερος τραγουδιστής. Ήταν αστροφυσικός, σπούδασε φυσική πριν ασχοληθεί με τους Queen. Παράλληλα, όταν ήταν τραγουδιστής στους Queen, ήταν στο διδακτορικό του και κατόπιν, μετά το πέρας της μουσικής του καριέρας, εργάστηκε ως αστροφυσικός, δημοσιεύοντας μάλιστα και διάφορες επιστημονικές μελέτες. Το τραγούδι που θα ακούσουμε, το Will Rock You, είναι σύνθεση του.

Και περνάμε στον Frank Zappa, ο οποίος πριν ασχοληθεί με τη μουσική εργαζόταν σε στούντιο ηχογραφήσεων και έκανε μοντάζ ήχου, ενώ μετά την καριέρα του ήταν επιχειρηματίας, παραγωγός και πολιτικός

0: catch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown.
1: Πάμε τώρα στη Τζόνι Μίτσελ, η οποία ήταν εικαστικός καλλιτέχνης με σημαντικό έργο στη ζωγραφική και με αρκετές

Πάμε τώρα να ακούσουμε λίγο punk, τους Red Religion. Γιατί ο Gregory Walter Graffin, ο βασικός τραγουδιστής και το μοναδικό σταθερό μέρος του punk συγκροτήματος αυτού, έλαβε το διδακτορικό του στη ζωολογία από το Πανεπιστήμιο Cornell και παράλληλα έχει πανεπιστημιακή καριέρα, καθώς διδάσκει μαθήματα φυσικών επιστημών τόσο στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, του Λος Άντζελες, όσο και στο Πανεπιστήμιο Cornell.

Στη συνέχεια θα περάσουμε να ακούσουμε Boston. Boston γιατί, ο Tom Scholz, ο τραγουδιστής, είναι ο ιδρυτής, ο κύριος του υπουργός, ο κύριος κιθαρίστας, ο πληκτράς και το μοναδικό σταθερό αρχικό μέλος του rock συγκροτήματος Boston. Ο Scholz όμως ήταν παράλληλα μηχανικός με μετεκπαίδευση στο MIT και μηχανολόγος μηχανικός στο Polaroid, όπου δίδασκε και μετά ίδρυσε και την

Πάμε να ακούσουμε λίγο τώρα Iron Maiden, και αυτό γιατί ο Bruce Dickinson, ο τραγουδιστής, ήταν τραγουδοποιός, εκτός όμως από τη μουσική, πιστοποιημένος πιλότος αερογραμμών με πάνω από 200 πτήσεις, πέταξε μεγάλα επιβατικά αεροσκάφη. Επίσης ήταν αθλητής της ξηφασκίας, εκφωνητής, συγγραφέας, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ηθοποιός, διευθυντής marketing και επιχειρηματίας. Πόσες ζωές έζησε.

Στη συνέχεια θα πάμε να ακούσουμε Ιαν Άντερσον από τους Jethro Tull, διότι ο κύριος αυτός, εκτός από τραγουδιστής και πολιοργανίστας και ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος, ήταν και διαχειριστής επιχειρήσεων εκτροφής ολομού στη Σκωτία.

single σήμερα δεν ακούσαμε, γι' αυτό θα ακούσουμε τώρα, και αυτό γιατί ο Τζο Γουόλς, ο κιθαρίστας, τραγουδιστής και στιχουργός του συγκροτήματος, ήταν γνωστός για την ενασχόλησή του με την τεχνολογία ήχου και την ερασιτεχνική ραδιοεπικοινωνία. Κάτι σαν συνάδελφος μου ακούγεται αυτό.

Για το τέλος άφησα δύο ονόματα που οι εργασίες που κάνανε εκτός μουσικής ίσως και να σας φαίνονται περίεργες. Ρόντ Στιούαρτ λοιπόν, ο οποίος εργάστηκε εκτός από διανομέας εφημερίδων αλλά και σαν νεκροθάτης.

Άλλη μια εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Η εκπομπή σήμερα είχε καλλιτέχνες που παράλληλα με τη μουσική ασχολήθηκαν και με άλλα πράγματα. Απόδειξη ότι όταν θέλει κάποιος να καταφέρει κάτι μπορεί, αρκεί να προσπαθήσει. Εμείς θα είμαστε μαζί την άλλη Δευτέρα στις 10 το βράδυ, πάλι με τραγουδιστές ή καλλιτέχνες που είχαν μια παράλληλη ασχολία. Για τελευταίο τραγουδιστή, για σήμερα και τελευταίο τραγούδι, δεν θα μπορούσα να μην αφήσω τον πρίγκιπα του Σκότους, τον Όζι Όσμπουρν, ο οποίος, τι περίεργο, εκτός από το, αυτή την ασχόλησή του με τη μουσική, πριν πάει στους Black Sabbath, εργάστηκε σε σφαγείο. Μάλιστα σε σφαγείο, του τέριαζε μάλλον απόλυτα. Να είστε καλά, θα τα πούμε την άλλη Δευτέρα, πάλι με μουσικούς που είχαν παράλληλη ενασχόληση. Να παραμείνετε υγιείς και ευτυχισμένοι μέχρι να τα ξαναπούμε. Καλό σας βράδυ.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: L